Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 3. Ράδιο Χερσόνησος 972.

πάλι άϊπνοι. Και χθες και προχθές, μέρες τώρα. Γιατί τόσες αϊπνίες? Ράδιο Χερσόνησος 97,2. Με τέτοια τραγούδια, ποιος μπορεί να κοιμηθεί?

Μόνο μουσική. Ράδιο Χερσόνησος 972. Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 3:30. Ράδιο Χερσόνησος 972.

Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 4. Ράδιο Χερσόνησος 972. Πάμε μια βόλτα με τη μουσική. Έτσι, για να πάρετε αέρα. Ραδιοφωνικό αέρα. Ράδιο Χερσόνησος 97,2 FM στέρεο. Άλλος αέρας στο ραδιόφωνο.

0: πάλι άϊπνοι.
1: Και χθες και προχθές, μέρες τώρα.
2: Γιατί τόσες αϊπνίες?
1: Ράδιο Χερσόνησος 97,2. Με τέτοια τραγούδια ποιος μπορεί να κοιμηθεί?

τον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου. Η ώρα θα είναι 4:30. Ράδιο Χερσόνησος 972.

Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 5. Ράδιο Χερσόνησος 972. Πάμε μια βόλτα με τη μουσική. Έτσι, για να πάρετε αέρα. Ραδιοφωνικό αέρα. Ράδιο Χερσόνησος 97,2 FM στέρεο. Άλλος αέρας στο ραδιόφωνο.

Μόνο μουσική. Μόνο μουσική. Ράδιο Χερσόνησος. 972. Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 5:30. Ράδιο Χερσόνησος. 972.

η μοίρα μου κι έχει φωτιά ανάψει. Κι έχει φωτιά ανάψει κι όνειρα που είχα

0: Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 7. Ράδιο Χερσόνησος 972.
1: Μηχανικέ, ξεκινάμε τα μπετά στο υπόγειο.
2: Πάμε, Βαγγέλη. Σήμερα ζητήσαμε το σκυρόδεμα να περιέχει Penetron Admix της Penetron.
1: Το έχω ακούσει. Παγκόσμια τεχνολογία.
2: Βέβαια. Με κάθε υγρασία στο σκυρόδεμα αναπτύσσει κρυστάλλους, σφραγίζοντας διαρκώς πόρους και μικρορογμές, προστατεύοντας και τους οπλισμούς.
1: Άρα, τέλος οι μεμβράνες και τα μπαλώματα. Στεγανοποίηση από μέσα.
2: Σωστά. Άλλωστε, χρόνια χρησιμοποιείται η Penetron στα μεγάλα έργα της Ελλάδας. Διαθέτει προϊόντα κρυσταλλικής δράσης και για στεγανοποίηση υφιστάμενων κατασκευών. Penetron. Για έργα που αντέχουν στο χρόνο.
3: Σας περιμένουμε στο τεχνικό πολυκατάστημα Γεώργιος Μπαξεβάνης ΙΚΕ στη Χερσόνησο, αντιπρόσωπο της εταιρείας Penetron, για να συζητήσουμε και να βρούμε λύσεις στο δικό σας τεχνικό πρόβλημα. Η εμπειρία και η τεχνική μας εξειδίκευση σας προσφέρουν τις ιδανικές λύσεις στις καλύτερες τιμές και με άριστη εξυπηρέτηση. Γεώργιος Μπαξεβάνης, πάντα δίπλα σας.
4: Σκαλούνια είναι αυτά, αδερφή!
5: Ήταν να κάνω, αδερφέ! Πλακάκια θέλουμε, λαμινέτια επάνω, χρώματα θα χρειαστούμε, ηλεκτρικά, υδραυλικά. Να ψάξω έναν τυχαία, πού να τα έχει ούλα!
4: Γιάντε να το κάνεις έτσι, αδερφή! Τσικρίτη έτσι κάνουμε, ωραία! Πάμε σε οποιονδήποτε!
5: Εσύ που επίες, Μανολιό! Αποχάλασε, ολόκληρο κονάκι έφτιαξες!
4: Γιώργος Μπαξεβάνης. Κι εγώ δεν εκατέχα ποιος είναι. Εδώ όμως που κατέχω, τον εθαρεύομαι! Γιώργος Μπαξεβάνης. Στεγανοτικά, θερμομονωτικά, ίδια ατομικής προστασίας, δομικά και οικοδομικά υλικά. Τα έχει ούλα, σε συνεργασία και με την εταιρεία Ραβάκο. Ολοκληρωμένες λύσεις.
5: Γιώργος Μπαξεβάνης.
4: Το ρωτάς. Δεν γρικάσιντα σου λέω. Γιώργος Μπαξεβάνης και ξετέλεψες. Μην κάνετε καμιά κουσουλάδα και πάτε αλλού.
5: Γιώργος Μπαξεβάνης, στο λιμάνι Χερσονήσου. Ανοιχτά από τις 6.30 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα και Σάββατα μέχρι τις 3. Τηλέφωνο 2897 024 040.
4: Γιώργος Μπαξεβάνης, γιατί άμα είσαι καλός, όλοι σε θαρεύγονται.

Δεν με κάψες με τη φωτιά να ανάψω και να σβήσω. Να ανάψω και να σβήσω, να ανάψω και να σβήσω. Μα με κάψες με έρωτα και πως

μέσα τι ναι, τα έχω με καμωμένα. Τα έχω με καμωμένα να θυμηθεί γιατί θαρώ όπως τα έχει ξεχασμένα.

0: Μπλέξαμε.
1: Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 7:30. Ράδιο Χερσόνησος 972.

ώρας κλάμα μόνο. Και αυτή μου λέει πως ξεχνάς τα πάντα με το χρόνο. Ένα ποτήρι δάκρυα, μια ώρας κλάμα.

Ένα σου σφάλμα, ένα σου σφάλμα κοπελιά κάτσε, και συλλογή σου. Και τότε σας, τα λάθη σου, και τότε σας.

ωραίο είναι. Ωραίο είναι να αγαπάς κι αγάπα με κερά μου. Να δεις πόσες χαρές

σε απαιτητική αφού θωρείς πως μόνο. Για την αγάπη σου πονώ, για την αγάπη σου πονώ

Από την ομορφότερη γωνιά της Κρήτης, από το λιμάνι Χερσονήσου. Το ράδιο Χερσόνησος στους 972. Κυρίες και κύριοι, προσπαθήσαμε και σήμερα, επιλέγοντας και ακούγοντας καλή κριτική μουσική, να βοηθήσουμε ώστε η μέρα σας να ξεκινήσει ευχάριστα. Στο μικρόφωνο και στις επιλογές τραγουδιών ήταν ο Γιώργος Αλατσάκης. Πριν σας αφήσουμε, να σας ευχηθούμε καλημέρα. Κυρίες και κύριοι, καλή σας ημέρα.

0: Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 8. Ράδιο Χερσόνησος 972.
1: Κάνατε τη σκέψη. Πήρατε την απόφαση. Μετά μένει μόνο να μας εμπιστευτείτε.
2: Royal Hall Μάλια. Ένας μαγευτικός, πολυτελής, ανακοινισμένος εσωτερικός χώρος. Ένας εξωτερικός χώρος με πισίνα, απέραντη θέα και ένα μοναδικό ηλιοβασίλεμα, πλαισιωμένα με μια ομάδα επαγγελματιών, γίνονται το τέλειο σκηνικό.
1: Αναλαμβάνουμε με συνέπεια, φαντασία και επαγγελματισμό γάμους και αραβώνες, βαφτίσεις, παιδικά πάρτι στον παιδότοπο, κάθε είδους κοινωνικές και επαγγελματικές εκδηλώσεις, συνέδρια και παρουσιάσεις.
2: Σας παρουσιάζουμε τις ιδέες μας. Ακολουθούμε τις προτάσεις σας. Μεταμορφώνουμε τους χώρους μας. Προσαρμόζουμε το μενού, τη μουσική, το σκηνικό. Και μετατρέπουμε τις αγαπημένες σας στιγμές σε παντοτινή ανάμνηση που ξεπερνά τις προσδοκίες σας.
1: Royal Hall Μάλια. Κάθε στιγμή, κάθε εποχή, μία επιλογή. Μάθετε περισσότερα στο royalhall.gr ή καλέστε μας για μια πρώτη γνωριμία στο 28 970 35 030 ή 28 970 35 310. Υπάρχουν ακόμα διαθέσιμες ημερομηνίες για το 2026.
3: Μηχανικέ, ξεκινάμε τα μπετά στο υπόγειο.
4: Πάμε, Βαγγέλη. Σήμερα ζητήσαμε το σκυρόδεμα να περιέχει Penetron Admix της Penetron.
3: Το έχω ακούσει. Παγκόσμια τεχνολογία.
4: Βέβαια. Με κάθε υγρασία στο σκυρόδεμα αναπτύσσει κρυστάλλους, σφραγίζοντας διαρκώς πόρους και μικρορογμές, προστατεύοντας και τους οπλισμούς.
3: Άρα, τέλος οι μεμβράνες και τα μπαλώματα. Στεγανοποίηση από μέσα.
4: Σωστά. Άλλωστε, χρόνια χρησιμοποιείται η Penetron στα μεγάλα έργα της Ελλάδας. Διαθέτει προϊόντα κρυσταλλικής δράσης και για στεγανοποίηση υφιστάμενων κατασκευών. Penetron. Για έργα που αντέχουν στο χρόνο.
1: Σας περιμένουμε στο τεχνικό πολυκατάστημα Γεώργιος Μπαξεβάνης ΙΚΕ στη Χερσόνησο, αντιπρόσωπο της εταιρείας Penetron, για να συζητήσουμε και να βρούμε λύσεις στο δικό σας τεχνικό πρόβλημα. Η εμπειρία και η τεχνική μας εξειδίκευση σας προσφέρουν τις ιδανικές λύσεις στις καλύτερες τιμές και με άριστη εξυπηρέτηση. Γεώργιος Μπαξεβάνης, πάντα δίπλα σας.
5: Σκαλούνια είναι αυτά, αδερφή!
6: Ήταν να κάνω, αδερφέ! Πλακάκια θέλουμε, λαμινέτια επάνω, χρώματα θα χρειαστούμε, ηλεκτρικά, υδραυλικά. Να ψάξω έναν τυχαία, πού να τα έχει ούλα!
5: Για να το κάνει έτσι, αδερφή! Τσικρίτη έτσι κάνουμε, ωραία! Πάμε σε οποιονδήποτε!
6: Εσύ που επίε, Μανολιό! Αποχάλασε, ολόκληρο κονάκι έφτιαξε!
5: Γιώργος Μπαξεβάνης. Κι εγώ δεν εκατέχα ποιο είναι. Εδώ όμω που κατέχω, τον εθαρεύγομαι! Γιώργος Μπαξεβάνης. Στεγανοτικά, θερμομονωτικά, ήδη ατομική προστασία, δομικά και οικοδομικά υλικά. Τα έχει ούλα, σε συνεργασία και με την εταιρεία Ραβάκο. Ολοκληρωμένες λύσεις.
6: Γιώργος Μπαξεβάνης.
5: Το ρωτάς. Δεν γρικάσιντα σου λέω. Γιώργος Μπαξεβάνης και ξετέλεψες. Μην κάνετε καμιά κουσουλάδα και πάτε αλλού.
6: Γιώργος Μπαξεβάνης, στο λιμάνι Χερσονήσου. Ανοιχτά από τις 6.30 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα και Σάββατα μέχρι τις 3. Τηλέφωνο 2897-024-040.
5: Γιώργος Μπαξεβάνης, γιατί άμα είσαι καλός, όλοι σε θαρεύγονται.
7: Όταν ο πελάτης έρχεται στο ψητοπολείο μου, έρχεται πρώτα απ' όλα για το κρέας και μετά για την τέχνη μου στο ψήσιμο. Για να μπορέσω να κρατήσω τους πελάτες μου ευχαριστημένους, θέλω ένα αξιόπιστο συνεργάτη που θα μου δίνει πάντα το καλύτερο όταν το χρειάζομαι και θα με βοηθά να αναδείξω την τέχνη μου. Για μένα η Κριβέκ είναι πάντα η νούμερο ένα επιλογή μου.
8: Κριβέκ. Εδώ και 33 χρόνια, οι επαγγελματίες του χώρου των ξενοδοχείων, της μαζικής εστίασης και του catering μας εμπιστεύονται. Επισκεφτείτε μας στο www.krivek.gr και στη σελίδα μας στο Facebook.

0: Και τώρα,
1: και τώρα
0: ακολουθούν 60 λεπτά μόνο μουσικής, χωρίς διακοπή για διαφημίσεις. Wow! Ράδιο Χερσόνησος 97,2. Εδώ οι επιτυχίες
1: δεν σταματούν ποτέ. Δεν σταματούν ποτέ.

0: 97,2.
1: Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 8:30. Ράδιο Χερσόνησος 972.
2: 972. Αυτό είναι το Ράδιο Χερσόνησος.

0: 972. Μην αλλάζεις συχνότητα. Τα καλύτερα έρχονται σε λίγο.
1: Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 9. Ράδιο Χερσόνησος 972.
2: Μηχανικέ, ξεκινάμε τα μπετά στο υπόγειο.
3: Πάμε, Βαγγέλη. Σήμερα ζητήσαμε το σκυρόδεμα να περιέχει Penetron Admix της Penetron.
2: Το έχω ακούσει. Παγκόσμια τεχνολογία.
3: Βέβαια. Με κάθε υγρασία στο σκυρόδεμα αναπτύσσει κρυστάλλους, σφραγίζοντας διαρκώς πόρους και μικρορογμές, προστατεύοντας και τους οπλισμούς.
2: Άρα, τέλος οι μεμβράνες και τα μπαλώματα. Στεγανοποίηση από μέσα.
3: Σωστά. Άλλωστε, χρόνια χρησιμοποιείται η Penetron στα μεγάλα έργα της Ελλάδας. Διαθέτει προϊόντα κρυσταλλικής δράσης και για στεγανοποίηση υφιστάμενων κατασκευών. Penetron. Για έργα που αντέχουν στο χρόνο.
4: Σας περιμένουμε στο τεχνικό πολυκατάστημα Γεώργιος Μπαξεβάνης ΙΚΕ στη Χερσόνησο, αντιπρόσωπο της εταιρείας Penetron, για να συζητήσουμε και να βρούμε λύσεις στο δικό σας τεχνικό πρόβλημα. Η εμπειρία και η τεχνική μας εξειδίκευση σας προσφέρουν τις ιδανικές λύσεις στις καλύτερες τιμές και με άριστη εξυπηρέτηση. Γεώργιος Μπαξεβάνης, πάντα δίπλα σας.
5: Νέες παραλαβές πλακιδίων από Ιταλία και Ισπανία στο Μπαξεβάνι. Μπαξεβάνις. Έλα να δεις πρώτος τις νέες παραλαβές πλακιδίων από Ιταλία και Ισπανία απευθείας μετά από την Διεθνή Έκθεση της Μπολόνια. Και νέα αποκλειστική συνεργασία με το Ιταλικό Εργοστάσιο Ειδών Υγιεινής Ντολομιτέ. Μπαξεβάνις. Πλακάκια μπάνιου, εξωτερικού χώρου, πισίνας και δαπέδων σε όλες τις διαστάσεις και σε πολλά σχέδια. Γεώργιος Μπαξεβάνις στη Χερσόνησο. Ανακάλυψε πρώτος.
6: Ένας συνεργάτης άμεσος και αξιόπιστος. Ένας προμηθευτής πάντα συνεπής. Με πολλά χρόνια εμπειρίας. Από το 1995 κοντά σας. Λαχαναγορά Χερσονήσου Καλέργης. Τα πιο φρέσκα λαχανικά και φρούτα από επιλεγμένους παραγωγούς. Γεύση και ποικιλία για το καθημερινό σας τραπέζι. Ανώτερη ποιότητα και αμέτρητες επιλογές για τον επαγγελματία. Λαχαναγορά Χερσονήσου Καλέργης. Αναλαμβάνουμε γρήγορα και υπεύθυνα τροφοδοσία χωρών εστίασης, ξενοδοχείων, σούπερ μάρκετ, πλοίων και διανομής στο χώρο σας. Πώληση χονδρική λιανική. Λαχαναγορά Χερσονήσου Καλέργης. Κόμβος Χερσονήσου Καστελίου με άνετο πάρκινγκ. Τηλέφωνο για πληροφορίες και παραγγελίες 28 970 25 025.
7: Μην κάνετε πειράματα. Για ρεύμα και ίντερνετ έρχεσαι απευθείας στην Computer View. computerview.gr. Η κορυφαία εταιρεία στο χώρο της πληροφορικής, τώρα επίσημος συνεργάτης ΔΕΗ. computerview.gr. Ρεύμα και ίντερνετ από τον μεγαλύτερο πάροχο ενέργειας. Μετά την εκκλησία της Αγίας Άννας προς Ηράκλειο, στα 500 μέτρα στον παράδρομο, στο υπερσύγχρονο κτίριο με άνετο πάρκι. Computer View. Η σίγουρη επιλογή χωρίς πειράματα.
8: Μένουμε στην ενημέρωση. Μένουμε στην ψυχαγωγία. Μένουμε στη μουσική. Μένουμε στους 97,2. Ράδιο Χερσόνησος. Πάντα μαζί.

0: 10 με 11 το πρωί, όλα στον αέρα.
1: Καλημέρα. Με τον δημοσιογράφο Γιώργο Αλατσάκη στο Ράδιο Χερσόνησος στους 97,2. Όλα στον αέρα στους 97,2 με τον Γιώργο Αλατσάκη. Ράδιο Χερσόνησος. Ράδιο Χερσόνησος. Ενημέρωση το πρωί. Ράδιο Χερσόνησος. Μουσική όλη μέρα. Στους 97,2. Ράδιο Χερσόνησος.

0: 97,2. Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 9:30. Ράδιο Χερσόνησος 972.
1: Καλημέρα Ελλάδα, σου μιλάει ο Νίβο. Για ακόμα μια φορά την ψυχή μου σαν ανοίγω. Δεν στο κρύβω.
2: 10 με 11 το πρωί, όλα στον αέρα.
3: Καλημέρα. Με τον δημοσιογράφο Γιώργο Αλατσάκη στο Ράδιο Χερσόνησος στους 97,2. Όλα στον αέρα στους 97,2 με τον Γιώργο Αλατσάκη.
4: Ράδιο Χερσόνησος. Ράδιο Χερσόνησος. Ενημέρωση το πρωί. Ράδιο Χερσόνησος. Μουσική όλη μέρα. Στους 97,2. Ράδιο Χερσόνησος.

0: 10 με 11 το πρωί, όλα στον αέρα.
1: Με το δημοσιογράφο Γιώργο Αλατσάκη στο Ράδιο Χερσόνησος στους 97,2. Όλα στον αέρα στους 97,2 με τον Γιώργο Αλατσάκη.
2: Θα είμαι δίπλα σου εκεί.
3: 97,2. Αυτό είναι το Ράδιο Χερσόνησος.

0: 97,2. Το πιασες. Κόλλησες.
1: Καλημέρα Ελλάδα, σου μιλάει ο Νίβο. Για ακόμα μια φορά την ψυχή μου σ' ανοίγω. Δεν στο κρύβω.
2: 10 με 11 το πρωί, όλα στον αέρα.
3: Καλημέρα. Με τον δημοσιογράφο Γιώργο Αλατσάκη στο Ράδιο Χερσόνησος στους 97,2. Όλα στον αέρα στους 97,2.

0: Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου 2026 με τις ημερομηνίες και ώρες των αγώνων και με QR code για σκάν από κινητό για την πλήρη ενημέρωση των πελατών σας. LaserArt, καλέστε μας τώρα. Κινητό, Viber και WhatsApp 6937 00 22 13.
1: Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 10. Ράδιο Χερσόνησος 972.
2: Κάνατε τη σκέψη, πήρατε την απόφαση. Μετά μένει μόνο να μας εμπιστευτείτε.
3: Royal Hall Μάλια. Ένας μαγευτικός, πολυτελής, ανακοινισμένος εσωτερικός χώρος. Ένας εξωτερικός χώρος με πισίνα, απέραντη θέα και ένα μοναδικό ηλιοβασίλεμα, πλαισιωμένα με μια ομάδα επαγγελματιών, γίνονται το τέλειο σκηνικό.
2: Αναλαμβάνουμε με συνέπεια, φαντασία και επαγγελματισμό γάμους και αραβώνες, βαφτίσεις, παιδικά πάρτι στον παιδότοπο, κάθε είδους κοινωνικές και επαγγελματικές εκδηλώσεις, συνέδρια και παρουσιάσεις.
3: Σας παρουσιάζουμε τις ιδέες μας. Ακολουθούμε τις προτάσεις σας. Μεταμορφώνουμε τους χώρους μας. Προσαρμόζουμε το μενού, τη μουσική, το σκηνικό. Και μετατρέπουμε τις αγαπημένες σας στιγμές σε παντοτινή ανάμνηση που ξεπερνά τις προσδοκίες σας.
2: Royal Hall Μάλια. Κάθε στιγμή, κάθε εποχή, μία επιλογή. Μάθετε περισσότερα στο royalhall.gr ή καλέστε μας για μια πρώτη γνωριμία στο 28 970 35 030 ή 28 970 35 310. Υπάρχουν ακόμα διαθέσιμες ημερομηνίες για το 2026.
3: Έψαξες. Γύρισες όλη την πόλη, γύρισες όλη την περιοχή, γύρισες όλο το νησί και ξαναγύρισες πάλι εκεί.
2: The Grill. Όσο και αν ψάξεις, η ποιότητα και η νοστιμιά του δεν συγκρίνονται.
3: Ολόφρεσκα κρεατικά, νόστιμες συνταγές, χορταστικές μερίδες.
2: Ξεκίνα με μια μεγάλη ποικιλία σε ορεκτικά και σαλάτες, συνέχισε με ψητά στη σούβλα και στα κάρβουνα, γύρω από κοντοσούβλη, χοιρινό ή κοτόπουλο και μετά έλα ξανά.
3: Η απίθανη γεύση πάντα θα σε περιμένει. The Grill. Η πρώτη επιλογή και για γενέθλια, γιορτές και εκδηλώσεις. Ελευθερίου Βενιζέλου 138 στον κεντρικό δρόμο Χερσονήσου.
2: Delivery από τις 12 το μεσημέρι στο 28970 24633.
3: The Grill. Επιστροφή στην οστιμιά.
0: LaserArt. Τώρα εκτυπώνουμε το πρόγραμμα FIFA Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου 2026 με τις ημερομηνίες και ώρες των αγώνων και με QR code για σκάν από κινητό για την πλήρη ενημέρωση των πελατών σας. LaserArt. Καλέστε μας τώρα. Κινητό, Viber και WhatsApp 6937 00 22 13.
4: Μηχανικέ, ξεκινάμε τα μπετά στο υπόγειο.
5: Πάμε, Βαγγέλη. Σήμερα ζητήσαμε το σκυρόδεμα να περιέχει Penetron Admix της Penetron.
4: Το έχω ακούσει. Παγκόσμια τεχνολογία.
5: Βέβαια. Με κάθε υγρασία στο σκυρόδεμα αναπτύσσει κρυστάλλους, σφραγίζοντας διαρκώς πόρους και μικρορογμές, προστατεύοντας και τους οπλισμούς.
4: Άρα, τέλος οι μεμβράνες και τα μπαλώματα. Στεγανοποίηση από μέσα.
5: Σωστά. Άλλωστε, χρόνια χρησιμοποιείται η Penetron στα μεγάλα έργα της Ελλάδας. Διαθέτει προϊόντα κρυσταλλικής δράσης και για στεγανοποίηση υφιστάμενων κατασκευών. Penetron. Για έργα που αντέχουν στο χρόνο.
2: Σας περιμένουμε στο τεχνικό πολυκατάστημα Γεώργιος Μπαξεβάνης ΙΚΕ στη Χερσόνησο, αντιπρόσωπο της εταιρείας Penetron, για να συζητήσουμε και να βρούμε λύσεις στο δικό σας τεχνικό πρόβλημα. Η εμπειρία και η τεχνική μας εξειδίκευση σας προσφέρουν τις ιδανικές λύσεις στις καλύτερες τιμές και με άριστη εξυπηρέτηση. Γεώργιος Μπαξεβάνης, πάντα δίπλα σας.
6: Αφεντικό, ήρθαν οι πρώτοι πελάτες. Τραπέζι νούμερο 3. Γερμανοί μου φαίνονται.
7: Για να δω. Μπα, Γάλλοι είναι.
6: Τι λες, αφεντικό, κοίτα ο άνδρας πέδιλα με καλτσούλα λευκή.
7: Ναι, καλά, για κοίτα τη γυναίκα μια μυτούλα που έχει. Τέλος πάντων, τράβα να πάρεις παραγγελία.
6: Μα αφεντικό, εγώ δεν ξέρω γαλλικά.
7: Γιατί, ξέρω εγώ γερμανικά. Πήγαινε και κάνε τον Κινέζο.
6: Και πώς θα περιγράψα, αφεντικό, τους χοχλούς, τους μπουρμπουριστούς στα κινέζικα. Σου λέγα να πας στο Μάρκογλου να φτιάξει τιμοκαταλόγους. Με φωτογραφίες στο μενού και περιγραφές σε όλες τις γλώσσες.
7: Δεν μου λέει, αστροπελέκι, προλαβαίνουμε να πάμε στο Μάρκογλου τώρα.
6: Μέχρι να χοχλάσουν οι χοχλοί.
8: Μάρκογλου. Η πιο γρήγορη, οικονομική και αποδοτική λύση για τιμοκαταλόγους. Για εστιατόρια, μπαρ, καφετέριες.
9: Μάρκογλου, Παπαναστασίου 169, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810 239 400.
3: All in One. Ταμιακή μηχανή για καταστήματα λιανικής και εστιατόρια με προσωρινές αποδείξεις χωρίς συνδρομή και δώρο 4G για πάντα και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης στην καλύτερη τιμή. Ξέρεις που? Computer View. Τώρα σε νέα διεύθυνση μετά την εκκλησία της Αγίας Άννας προς Ηράκλειο στα 500 μέτρα στον παράδρομο. Σε ένα υπερσύγχρονο κτίριο με άνετο πάρκινγκ. Σας περιμένουμε. Τηλέφωνο 2897-025-825. Κάντε like στη σελίδα μας στο Facebook για να μαθαίνετε πρώτοι όλα τα νέα. Computer View. 24 ώρες το 24ωρο δίπλα σου.
10: Ενημερωθείτε για την ψηφιακή κάρτα εργασίας, καθώς και για το ψηφιακό δελτίο αποστολής και τη νέα πραγματικότητα και αφήστε τα όλα πάνω μας. Computer View στη Χερσόνησο. Δίπλα σας κάθε στιγμή.
11: Ένας συνεργάτης άμεσος και αξιόπιστος. Ένας προμηθευτής πάντα συνεπής. Με πολλά χρόνια εμπειρίας. Από το 1995 κοντά σας. Λαχαναγορά Χερσονήσου Καλέργης. Τα πιο φρέσκα λαχανικά και φρούτα από επιλεγμένους παραγωγούς. Γεύση και ποικιλία για το καθημερινό σας τραπέζι. Ανώτερη ποιότητα και αμέτρητες επιλογές για τον επαγγελματία. Λαχαναγορά Χερσονήσου Καλέργης. Αναλαμβάνουμε γρήγορα και υπεύθυνα τροφοδοσία χωρών εστίασης, ξενοδοχείων, σούπερ μάρκετ, πλοίων και διανομής στο χώρο σας. Πώληση χονδρική λιανική. Λαχαναγορά Χερσονήσου Καλέργης. Κόμβος Χερσονήσου Καστελίου με άνετο πάρκινγκ. Τηλέφωνο για πληροφορίες και παραγγελίες 28 970 25 025.
12: Είδες την καινούργια του γείτονα?
13: Πώς δεν την είδα, ρε γυναίκα?
12: Και πώς σου φαίνεται?
13: Καλούτσικη.
12: Μεγάλη είναι.
13: Και τι σε νοιάζει, δικιά σου είναι?
12: Όχι, αλλά αυτό λέω. Δεν μπορείς να βρεις και σε μια τέτοια?
13: Καλά, θα πάω στο Laser Art να παραγγείλω μια ταμπέλα καλύτερη για από του γείτονα.
3: Θες το καλύτερο? Laser Art στη Χερσόνησο. Εκτυπώσεις και χαράξεις σε μεγάλο εύρος υλικών.
13: Σε μουσαμά, αυτοκόλλητα, καμβά και γιγάντο εκτυπώσεις. Χάραξη σε PVC, plexiglass, ξύλο, παραδοσιακές πινακίδες.
3: Φωτεινές πινακίδες LED για καφετέρειες, μπαρ, ξενοδοχεία. Τρισδιάστατα διακοσμητικά σχέδια. Μαγνητικά μπρελό ξενοδοχείων, σημάσεις ξενοδοχείων και για πισίνες.
13: Laser Art. Τέταρτο χιλιόμετρο Χερσονήσου Καστελίου και στο laserart.gr. Τηλέφωνα 28 970 22 235 και 6937 0022 13.
3: Ιδέες που γίνονται πραγματικότητα.
2: Ράδιο Χερσόνησος. Ράδιο Χερσόνησος. Χερσόνησος. Ενημέρωση το πρωί. Ράδιο Χερσόνησος. Μουσική όλη μέρα. Στους 97,2. Ράδιο Χερσόνησος. Και τώρα κοντά σας ο Γιώργος Αλατσάκης.

μπροντά. Καλή σας ημέρα, καλή σας ημέρα φίλες και φίλοι. Καλή Πέμπτη. Η ζωή φωτίζεται με τον ήλιο και η ψυχή φωτίζεται με τι άλλο, με την αγάπη. Γεωργία, την καλημέρα μου, να είσαι καλά. Ευχαριστώ πολύ για τα ωραία σου λόγια. Άλλη μια όμορφη μέρα τη ζωή μας, κυρίες και κύριοι, ξεκίνησε. Γιατί η ζωή είναι απίστευτα όμορφη όταν είναι απλή και απίστευτα απλή όταν είναι όμορφη. Καλημέρα από το Ράδιο Χερσόνησος, καλημέρα από το Γιώργο Ταναλαζάκη στο μικρόφωνο, καλημέρα σε όλο τον κόσμο. Και θέλω να πω, μην την αφήσεις τη ζωή χαράμι να πηγαίνει, γιατί κάθε μια στιγμή που φεύγει δεν γιαγέρνει. Εγώ φωνάζω, δεν γιαγέρνει πίσω. Τελείωσε. Γι' αυτό ζήστε όπως πρέπει, με υγεία πάντα, έτσι. Με υγεία, έχουμε την υγεία μας και αυτό θα πάρει το δρόμο του σιγά σιγά. Πριν αρχίσω με την επικαιρότητα, φίλες και φίλοι, εχθές ακούσατε, είχαμε το πρωί γύρω στις 10 η ώρα, είχαμε το Δήμαρχο Χερσονήσου εδώ κοντά μας, είπε πάρα πολλά, αλλά από το ένα αυτοί μπαίνουν και από το άλλο βγαίνουν. Δεν ξέρω, αλήθεια σας λέω, δεν ξέρω τι απόφαση θα βγει σήμερα. Πάντως ο υπουργός, ο Πλεύρης, είπε τελευταία μέρα. Τελευταία μέρα. Χθες είχαμε μια διακοπή ρεύματος, κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι, γύρω στις 10:25-20 ήταν, είχαμε διακοπή ρεύματος, γι' αυτό και σταματήσαμε να εκπέμπουμε. Ήταν κανένα 4-20 λεπτά, ήρθε μετά το ρεύμα, αλλά δυστυχώς ήταν αργά. Λοιπόν, τώρα, εχθές μετά το βράδυ, κυρίες και κύριοι, πραγματοποιήθηκε η έκτακτη Γενική Συνέλευση της Διεθνούς Ένωσης Κριτών Δημοσιογράφων και μέσων μαζικής ενημέρωσης, θεσμό πλέον βέβαια για την Κρήτη, χθες Τετάρτη 10 Ιουνίου 2026. Στα καλέσα, στα πάνω καλέσα. Τώρα τι να σας πω. Μετά από 18 χρόνια, φίλοι και φίλοι, μετά από 18 χρόνια που εκπέμπει το Ράδιο Χερσόνησος, πρώτη φορά μου είπε ο πρόεδρος, έλα να πάω να πιούμε μια ραγή. Μια, έτσι, δεν συζητάμε. Μια ραγή. Λέω, καμιά γριά σπάσει τον ποδά της. Πριν όμως τη ραγή, του είχαμε μια έκπληξη, όλοι οι συναδρέφοι της Επιτροπής, που δεν το περίμενε βέβαια, και του πήγαμε την τούρτα. Μόλις είδε την τούρτα, έπαθε πλάκα. Γιατί προχθές είχε τα γενέθλιά του και μετά από 18 χρόνια, φίλες και φίλοι, πρώτη φορά είδα τον πρόεδρο να δακρύσει. Αλήθεια σας λέω. Τον έχω δει νευριασμένο. Τον έχω δει να ρίχνει, τι να σας πω. Τι να σας πω τώρα, μην τα βγάζω στον αέρα. Πρώτη φορά τον είδα χθες το βράδυ να δακρύσει. Πρόεδρε, να είσαι πάντα καλά και του χρόνου. Και εσύ και η Μαρία. Ευχαριστώ πολύ για τη ρακή. Αλλά μου είπε κιόλας, εάν πας πάνω από δύο ρακές, τελείωσε, θα μείνεις εδώ στα καλέσα. Ήπια λοιπόν μια-δύο ρακές, καλές ήταν. Να είσαι καλά και σε ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, φίλε και φίλοι, δεν ξέρω βέβαια πώς να ξεκινήσω με αυτόν τον ξεσηκωμό στο Ηράκλειο. Μεγάλη κινητοποίηση στον Καρτερό ενάντια στη δομή μεταναστατών στο πρώην Χταίο. Θα ακούσετε σε λίγο, μετά που έφυγε από εδώ πέρα ο δήμαρχός μας που τον είχαμε βγάλει στον αέρα, πήγε κατευθείαν κάτω στο Χταίο. Θα ακούσετε τι έγινε όταν έφτασε εκεί. Θα ακούσετε. Τώρα, η εισβολή λάθρομεταναστατών σε Κρήτη και Γάβδο συνεχίζονται καθημερινά, με τον αριθμό να έχει φτάσει πλέον στις δεκάδες χιλιάδες από την αρχή του 2026.
Ο κύριος Πλεύρης από την άλλη έχει πάρει εντολή να βγαίνει στα κανάλια ντυμένος με τη στολή like και look και μάσκα δεξιού, υποσχόμενος σκληρές λύσεις και άλλα τέτοια παραμύθια χωρίς τον Δράκο. Κύριε Πλεύρη, κουραστήκαμε και λυπή γαλάζει ψευτοδεξί. Πλέον ακόμη και άλλοτε θερμότεροι υποστηριχτές σας, κύριε Πλεύρη, ντρέπονται. Εσείς πάντως μην ντραπείτε. Βγείτε και παραδεχτείτε ότι είστε ανίκανοι να ξεμπερδεύουμε μια και έξω. Και θα είστε και ειλικρινείς. Τώρα, κύριε και κύριοι, εάν μπεις εσύ, ο Έλληνας, παράνομα, στο Αφγανιστάν, τρως μία σφαίρα στο κεφάλι. Εάν ο Αφγανός μπει παράνομα στην Ελλάδα, έχει, ακούστε, άδεια παραμονής, 400 ευρώ το μήνα, δωρεάν σπίτι, τηλέφωνο, ίντερνετ, υγεία, παιδεία και θέρμανση. Νόμιμο παρεμπόριο. Νόμιμη φοροδιαφυγή. Και ένα αλληλεγγύη να του κάνει παρέα. Οι Έλληνες δυστυχώς μας έκαναν δούλους στους ξένους μέσα στην ίδια μας τη χώρα. Θέλουν να εξαφανίσουν κάθε τι ελληνικό. Τη θρησκεία, τις αρχές και τις αξίες μας. Θα το δεχτούμε. Προσωπικά εγώ δεν το ανέχομαι. Και θα ακούσετε σε λίγο, φίλες και φίλοι, ένα ρεπορτάζ που είναι μία γυναίκα και έχει ένα παιδί άρρωστο και πρέπει να πάει στο νοσοκομείο. Και όταν πήγε στο νοσοκομείο και έδωσε το AMCAT, λέει δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα, πρέπει να πληρώσετε γιατί χρωστάτε στην εφορία. Θα ακούσετε το ρεπορτάζ, κυρίες και κύριοι. Η γυναίκα έχει ένα παιδί άρρωστο, ξαναλέω για να το καταλάβετε. Όταν πήγε στο νοσοκομείο και έδωσε το AMCA, στις λένε από το νοσοκομείο ότι ξέρετε κάτι, δεν μπορούμε αυτό, θα πάτε σε ειδικό να πληρώσετε. Έξω, σε έξω νοσοκομείο. Του λέει γιατί. Λέει γιατί χρωστάτε στην εφορία. Ακούστε. Είναι για να βγαίνουμε εκτός εαυτού. Και κανείς καμιά φορά θα τρελαθεί, εδώ θα είμαστε, και θα πάρει κανέναν Καλάζνικοφ, αλλά εγώ το έχω πει, το Καλάζνικοφ να το τραβήξουν απάνω, στη Βουλή, όχι εδώ, που τραβάνε τα Καλάζνικοφ, στη Βουλή. Εκεί θα είναι πιο ωραία. Έτσι δεν είναι. Εκεί έχουμε καταντήσει. Εκεί έχουμε καταντήσει. Θα πάμε γρήγορα, γρήγορα, έτσι, να ηρεμήσουμε λίγο, ένα τραγουδάκι και επανερχόμαστε.

0: Ίσως αύριο να είναι αργά. Εδώ μας έχουν πουλήσει όλους, κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι, και δεν ξέρουμε πλέον τι να κάνουμε. Έχουμε σηκώσει τα χέρια ψηλά. Δεν ξέρουμε. Είμαστε σε ένα βάραθρο μέσα και πάμε και πέφτουμε και λέμε πού θα φτάσουμε. Και δεν βρέθηκε από τους 300, δεν βρέθηκε ένας να βάλει το χέρι του από κάτω και να μας σηκώσει. Δεν βρέθηκε. Και μην περιμένετε ότι θα βρεθεί. Πάμε λοιπόν να ακούσουμε, φίλες και φίλοι, κυρίες και κύριοι, μετά που είχαμε εδώ κοντά μας τον Δήμαρχο Χερσονήσου, μας είπε ότι δεν πρόκειται να γίνει. Τα ακούσατε όσοι μας ακούγατε. Και θέλω να πάμε να ακούσουμε την ώρα που έφτασε ο Δήμαρχος στο Κακόρος. Ακούστε.
1: Κάντε καμιά ερώτηση. Α, το έπιασα.
2: Ελάτε εδώ οι εκπρόσωποι των φορέων να συνοηθούμε και να συντονιστούμε. Γιατί αυτό που προέχει είναι το δίκαιο αίτημά μας να μην εκφυλιστεί, να μην δημιουργηθούν ζητήματα που δεν αφορούν εμάς. Άρα πρέπει να είμαστε ξεκάθαροι τι θα κάνουμε, πώς θα το κάνουμε ειρηνικά, γιατί το δίκαιο, το αίτημά μας είναι πολύ δίκαιο. Είναι εντελώς ανεκμηρίωτο, δεν υπάρχει καμία λογική. Ήδη έχουν αρχίσει να θορυβούνται, γιατί ήταν μια επιπολαιότητα μπροστά στο αδιέξοδο. Το πρόβλημα είναι της κυβέρνησης και όχι των Δήμων, αλλά οι Δήμοι είναι εδώ να βοηθήσουν στο πλαίσιο που τους ανήκει η αρμοδιότητα. Να γνωμοδοτήσουμε και να δώσουμε την άποψή μας. Αλλά το ποιος θα λύσει το πρόβλημα δεν αφορά εμάς. Αρκετά έχουν πέσει στις πλάτες μας. Όλα τα ρίχνουν στους Δήμους. Πώς θα βρεθεί η λύση όταν ο κάθε Δήμος και η κοινωνία του κάθε Δήμου διαφωνεί? Πρέπει να μπουν κριτήρια, να υπάρξει μια προσέγγιση επιστημονική. Υπάρχει νομοθεσία ευρωπαϊκή και τοπική που δεν μπορεί να παραβιαστεί από κανένα. Δεν μπορεί να δηλώνει αδιέξοδο ο υπουργός. Αυτή είναι η δουλειά του, να βρει λύση. Σε ό,τι με αφορά, 2 χρόνια δεν κλήθηκα ποτέ μα ποτέ να συμμετάσχω σε καμία διαδικασία. Ανακοινώθηκε δια του τύπου αυτή η επιπολαιότητα για αυτό το χώρο. Δέστε, είναι δυνατόν εδώ να χοροδεδείτε διαδομή? Επιχειρησιακά, αν χρειαστεί να παρέμβει η αστυνομία, τι πρέπει να κάνει? Να κλείσει το ΒΟΑΚ. Να κλείσει το ΒΟΑΚ. 1 χιλιόμετρο δεν είναι η άκρα της προσέγγισης του διαδρόμου. Όλο αυτός ο χώρος είναι ορατός από πάνω. Αυτή τη στιγμή οι πράκτορες, μίλησα πριν λίγο με την πρόεδρο του ΣΕΤΕ, καταβάλουν προσπάθεια να μην διαρρεύσει στο εξωτερικό αυτή η συζήτηση. Τελείωσε ο τουρισμός. Είναι δυνατόν αυτό το οποίο συνεισφέρει να το διαλύσουμε επειδή κάποιοι είμαστε ανίκανοι? Ο καθένας θα ανάβει σε αυτήνες του.
3: Μήπως το κάνουν επίτηδες όμως?
2: Για βεβαίως το κάνουν επίτηδες. Διολυσθένουν να φτάσει στο προχώρητο και δεν είναι λογική σου.
0: Επίτηδες το κάνουν, κύριε Δήμαρχε, την ίδια ερώτηση σας έκανα εγώ εχθές. Και λέω, σας είπα χθες στον αέρα, μήπως παίζονται πολιτικά παιχνίδια? Μήπως η πίτα όλη αυτή χωρίζεται σε πολλά κομμάτια? Είπατε όχι. Είπατε, μου είπατε, κύριε Αλτζάκη, τι είναι αυτά που λέτε? Εγώ σας το λέω. Και πάλι το ξαναλέω. Μήπως η πίτα χωρίζεται? Μάλλον δεν χωρίζεται, κόβεται. Αναλόγως το κομμάτι που είναι το καθένας, περί μικρό ή μεγάλο. Δεν ξέρω.
2: Τώρα οι επιτάξεις, ούτε οτιδήποτε άλλο. Πρέπει να καταλάβουν ότι όλοι μαζί, η ενωμένη κοινωνία, είμαστε απέναντι σε αυτή την επιπόλαιη απόβαση. Είναι άνθρωποι, εδώ μπορούν να διαβιώσουν άνθρωποι, σε αυτό το χώρο. μπορούν εδώ να είναι ανθρώπινες συνθήκες. Είναι δυνατόν η Διεθνής Αμνηστία, ο ΙΕ, να επιτρέψει εδώ το στίβαγμα των ανθρώπων? Όχι. Αν είναι δυνατόν. Αυτοί θα υπερπηδούν την περίβραση και θα περιφέρονται στον δρόμο. Όπως βλέπουμε κάθε πρωί ζώα σκοτωμένα, θα βλέπουμε ανθρώπινες ψυχές. Μα είναι τρελή.
3: Από κάτω, όμως,
2: από κάτω έχουμε επιχειρήσεις, έχουμε αρχαιολογικούς χώρους, έχουμε πολλά πράγματα. Επειδή εδώ δεν είναι να τα πούμε μεταξύ μας.
3: Ναι.
2: Λοιπόν, ξεκινούμε από εδώ. Ειρηνικά πάμε στην περιφέρεια. Θα δούμε το γύρο περιφερειάρχη. Έχει ενημερωθεί η γραμματέα από την Κεντρομένη. Θα πάμε μετά εκεί.
4: Να πάμε.
2: Και θα μπούμε μέσα. Θα επιλέξουμε μια αντιπροσωπεία που θα είναι από τους συλλόγους. Ωραία. Θα μπούμε 5-10 άτομα. Μην πούμε παραπάνω. Γιατί δεν θα μπορούμε να μιλήσουμε.
5: Θα πάμε όλοι μαζί, αλλά θα πάμε.
4: Δήμαρχε, συγγνώμη. Να πω και εγώ κάτι. Για τα σκουπίδια που ετοιμάζουν ο κύριος Καλοκαιρινός.
2: Αυτό
4: πέρα,
2: είναι πρόβλημα.
4: Είναι πρόβλημα και πρέπει όλοι μαζί, γιατί είμαστε μισή Χερσόνησο και άλλοι είμαστε.
2: Μα οι άνθρωποι δεν γνωρίζουν τα όρια των δήμων.
4: Ο Μαύρος Πύλιος δεν ξέρουνε που είναι. Ο κύριος Καλοκαιρινός.
2: Επικίνδυνο.
4: Όχι, και ο κύριος
2: σήμερα δεν είναι τα σκουπίδια σήμερα.
0: Βέβαια, σήμερα δεν είναι τα σκουπίδια, ήταν άλλο πρόβλημα. Θέλω να δώσω την καλημέρα μου στην Αδριάννα. Αδριάννα, καλημέρα. Να είσαι πάντα καλά. Καλή δουλειά σου εύχομαι, όπου και αν βρίσκεσαι. Και φίλε και φίλοι, ακούσατε, έτσι, ακούσατε τι γίνεται. Λοιπόν, εμείς θα πάμε τώρα, γιατί πρέπει να πάμε στο διαφημιστικό μας break και σε λίγα λεπτά πάλι κοντά σας με μία έκπληξη.

0: Μένουμε στην ενημέρωση. Μένουμε στην ψυχαγωγία. Μένουμε στη μουσική. Μένουμε στους 97,2. Ράδιο Χερσόνησος. Πάντα μαζί.
1: Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 10:30. Ράδιο Χερσόνησος 972.
2: Ακούτε 972. Και τώρα κοντά σας ο Γιώργος Αλατσάκης.

0: Εδώ λοιπόν είμαστε, φίλες και φίλοι, και πάμε πάλι. Αυτό που σας είπα στην αρχή, είχαμε μία έκπληξη που δεν το περίμενα βέβαια, γιατί μας πήρε τηλέφωνο, δεν προλάβα. Είναι εδώ στη γραμμή μας, να τον ακούσουμε. Καλημέρα σας.
1: Καλημέρα Γιώργο μου.
0: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα.
1: Και... σε ευχαριστώ πάρα πολύ για τα λόγια που είπες.
0: Την αλήθεια είπα, είπα τίποτα ψέματα.
1: Να ξέρεις όμως ότι και οι κορφές των βουνών κάποτε γονατίζουν. Κάπως έτσι ένιωσα εχθές από συγκίνηση.
0: Το ξέρω.
1: Το μόνο που μπορώ να σου πω είναι, Γιώργο, ότι παρόλο που μεγάλωσα τα 5 παιδιά μου, για όλα μου τα παιδιά είχα κάθε χρόνο τα γενέθλιά τους. Εγώ για πρώτη φορά, Γιώργο,
0: μετά από τόσα χρόνια,
1: γενέθλια το 2009 σε ηλικία 54 ετών.

0: Σας τα κάνουν τα ίδια, ναι.
1: Και ο ξενεγός μας, ο Σπύρος ο ξένος. Ξαφνικά στο τραπέζι εμφανίστηκε μία τούρτα τεράστια. Εγώ έμεινα άναυος. Και βέβαια η ευτυχία για μένα ήταν ότι πριν άναψε τα κεράκια ο Πατριάρχης, ο κύριος Θόδωρος, και στη συνέχεια μαζί με τη Μαρία σβήσαμε τα κεράκια όπως κάναμε και χθες.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Χθες ήταν, τότε ήμουνα 54 ετών.
0: Τώρα είσαι 58, τι έγινε.
1: Τώρα είμαι, ναι, πέρασε και ακούμπησα.
0: Πέρασε, εντάξει, εκεί είσαι, δεν λέμε πόσο χρόνο είστε, τελείωσε.
1: Όχι, όχι. τα λέω γιατί μπορεί να... είμαι κούκλος.
0: Ναι, είσαι. Τι,
1: αλλά είμαι 71 χρονών και χαίρομαι γιατί ασπρίσαν τα μαλλιά μου.
0: Δεν προλάβα να πατήσω το πιπ.
1: Και κάποιοι άλλοι δεν έχουν προλάβει να ασπρίσουν τα μαλλιά μου. Εν πάση περιπτώσει ήταν μια πάρα πολύ όμορφη σκηνή για μένα, γιατί στην τούρτα πάνω, την τούρτα μάλλον,
0: κορδούσε
1: το σήμα της Διεθνούς Ενώσεως.
0: Ναι, ναι.
1: Είπαμε πάρα πολλά για να ακούσουν λίγο οι ακροατές μας. Είπαμε πάρα πολλά για τη δραστηριότητα της Ένωσης και τη διεθνή παρουσία της στο παγκόσμιο Γίνες. Mm-hmm. Αυτά είναι εσωτερικά μας, τα οποία δεν πρέπει να βγαίνουν και πολύ έξω.
0: Πολύ σωστά.
1: Γιατί έχουμε και κακόβουλα και αδαΐ όν.
0: Οι ζήγες τους, πρόεδρε, οι ζήγες τους.
1: Οι ζήλιες τους.
0: Δεν έχει σημασία. Εντάξει. Και μην ξεχνάτε πόσα χρόνια κάναμε για να πάρουμε αυτή την άδεια εδώ στο Ράδιο Χερσόνησος και τι χαρτιά και τι...
1: Τα
0: ξέρετε, έτσι. Και να είσαι καλά. Να είσαι καλά, γιατί...
1: Ούτε τον αγώνα,
0: βέβαια,
1: αλλά και ούτε εάν στερεί το σπίτι σου, mm-hmm, για να εκπέμπει ο σταθμός.
0: Βέβαια. Και νομίζω
1: γιατί
0: ότι κάναμε.
1: Και νομίζουν ότι τα οικονόμησε ο Αλαφάκης.
0: Ναι.
1: Έκανε τα λέει αυτά και βγάζει πολλά λεφτά. Ναι. Και μπορεί κάθε βράδυ να τρώει, όπως τρώω και εγώ, ένα παξιμαδάκι με λίτσας.
0: Πάντως, πάντως έχω να το πω, πρόεδρε, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Το πρώτο είναι που μου είπες εχθές, δεν ξέρεις πόσο ευχαριστήθηκα, μετά από 18 χρόνια να σε δω έτσι, να δακρύσεις. Μετά από τόσα χρόνια που είμαστε μαζί, σε έχω ακούσει πολλές φορές νευριασμένο, σε έχω ακούσει να τους τα ψένεις, αλλά πρώτη φορά σε είδα χθες έτσι να ήσουν, όταν σου φέραμε την τούρτα, να δακρύσεις. Αλήθεια σου λέω, έπαθα πλάκα. Και το δεύτερο είναι, θέλω να σε ευχαριστήσω που μου είπες, Γιώργο, πάμε στο σπίτι να πιούμε μια ραγή. Να είσαι καλά.
1: Αφού σου είπα, χαλάλη στο μπουκάλι.
0: Ναι.
1: Αλλά στο παπάλι. Εάν πιείς παραπάνω από δύο, ψωμένεις.
0: Ωραία, λοιπόν, είναι τα καλές, εντάξει.
1: Είναι όμορφα πράγματα αυτά, γιατί αποδεικνύεται η αγάπη και
0: βέβαια
1: η αλληλοκτήμηση που έχουμε όλα τα μέλη αναμεταξύ μας, mm-hmm, αλλά εκτός αυτό εμάς μας δίνει κάτι καλύτερο και λίγο συγγενικό αίμα που λένε, mm-hmm, και το αίμα καμιά φορά λέει δεν γίνεται νερό, αλλά εγώ πιστεύω ότι το αίμα μπορεί να γίνει και ξύδι.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, πάμε τώρα στα επίκαιρα θέματα που αναφέρθηκες. Uh-huh. Άκουσα με πολύ προσοχή τον Δήμαρχο, uh-huh, να διαμαρτύρεται και να λέει και να κάνει και να δείξει. Εγώ λοιπόν θέτω μια απευθείας ερώτηση στον κύριο Δήμαρχο. Κύριε Δήμαρχε, πόσο σίγουρος είσαστε ότι η περιφέρεια Κρήτης δεν παίζει παιχνίδια εις βάρος όλης?
0: Αυτό που του είπα εχθές, του λέω μήπως παίζουν. Και μου λέει, Γιώργο, όχι, μου λέει. Όχι. Δηλαδή ήταν. Κατά παίκτης, όχι.
1: Γιώργο μου,
0: η πίτα, ναι, αυτό που είπα. Η πίτα μοιράζεται.
1: Η πίτα δεν μοιράζεται για να πάνε οι λαθροεισβολείς.
0: Ασφαλώς.
1: Που είναι ένα οργανωμένο σχέδιο και αν υπήρχε ευνοούμενη πολιτεία με βασικούς νόμους, θα έπρεπε όλα αυτά τα πλοιάρια να βυθιστούν ή τα πολεμικά σκάφη τα οποία φυλάσσουν δίθεν τα σύνορά μας, θα έπρεπε να τους εκδιώχουν και να γυρίζουν πίσω. Εδώ υπάρχει ένα οργανωμένο σχέδιο, Γιώργο, mm-hmm, το οποίο αυτό το σχέδιο είναι από τη συμμορία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επιχορηγεί λοιπόν το κράτος μας για να δέχεται όλους αυτούς τους δαυρατισμένους και εκπαιδευμένους στρατιωτικά να μπαίνουν στη χώρα μας, παίζοντας ένα παιχνίδι

0: βάρος της χώρας μας και με θέμα σοβαρό ασφάλειας, έτσι. Και από την άλλη μεριά τους ρίχνουν το τυράκι στην εκάστοτε κυβέρνηση, και μην ξεχνάμε ότι όλο αυτό το παραμύθι περί αλληλεγγύης και ΜΚΟ το ξεκίνησε ο πιο βρώμικος πρωθυπουργός της χώρας, που λεγότανε Αλέξης Τσίπρας, και συνεχίζει η επόμενη κυβέρνηση επί Μητσοτάκη. Αυτή τη στιγμή θα αναλογιστούν οι φίλοι που μας ακούνε. Είπε ο Δήμαρχος ότι όπως σκοτώνονται τα ζώα, θα σκοτώνονται αυτοί οι άνθρωποι.
1: Αλήθεια είπε, Πρόεδρε.
0: Αφού είναι πολύ σωστά το είπε.
1: Πολύ σωστά το είπε.
0: Και πολύ σωστά το είπε. Γιατί εδώ το βράδυ φοράς και φωσφορούχο γυλαίκο και σε παρασέρνει αυτοκίνητο.
1: Ναι.
0: Φαντάσου να δεις μία μαυρίλα σε μαυρίλα.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, το θέμα είναι ότι και αυτοί οι άνθρωποι έχουν ψυχές.
1: Ναι, το θέμα, Πρόεδρε, είναι ότι μας το λένε με καμάρι. Και σήμερα λέει διασώσαμε 500, εχθές 200 και φτάσαμε στα 5 εκατομμύρια δουλειές. Δηλαδή το λένε με καμάρι, δεν μπορώ να καταλάβω.
0: Γιώργο, έχεις καταλάβει το παιχνίδι της προδοσίας που παίζεται από τις εκάστοτε κυβερνήσεις από το 2015 και μετά, όταν αυτή τη στιγμή θέλουν να αλλοιώσουν το δημογραφικό στη χώρα μας, να εμφανίσουν την Ελλάδα, και από ό,τι έχω μάθει έχουν διαγράψει τη λέξη «η Ελλάδα είναι χριστιανή ορθόδοξη» και έχουν προσθέσει «πολυθρησκευόμενη». Προσέξτε αυτό που λέω. Φανταστείτε λοιπόν, 5 εκατομμύρια είπες ότι είναι παραπάνω, είναι
1: παραπάνω, και... παραπάνω πρέπει να...
0: παραπάνω, οι οποίοι έχουν προνόμια.
1: Πρόεδρε, αυτή ο Αφγανός που μπαίνει παράνομα στην Ελλάδα έχει μια άδεια παραμονής, έχει τα 400 ευρώ το μήνα από ό,τι γνωρίζω, έχει σπίτι, τηλέφωνο, ίντερνετ, υγεία και παιδεία, και ήρθε ένα email, πρόεδρε, τρελάθηκα. Επήγε μια γυναίκα, θα τα ακούσετε σε λίγο το ρεπορτάζ, γύρι. Επήγε μια γυναίκα που έχει ένα παιδάκι το οποίο είναι άρρωστο. Και πήγε στο νοσοκομείο, πρώτη, και μπλόκαρε την υγεία του παιδιού. Θα τρελαθούμε.
0: Όλα αυτά, Γιώργο, μειώνουν την αξιοπρέπεια
1: την
0: των Ελλήνων πολιτών,
1: την αξιοπρέπεια,
0: οι οποίοι με τον οποιοδήποτε τρόπο είτε πληρώνουν τα χρέη τους ή τη βρωμοεφορία, όπως τη λέω, εντάξει, και από την άλλη μεριά πληρώνουν τα ασφαλιστικά τους ταμεία, που αν τα πληρώναν σε ιδιωτικές ασφάλειες θα είχαν πιο ανθρώπινη νοσηλευτική υπερήλθαψη, και από την άλλη έρχεται ο κάθε Άδωνης, ο κάθε υπουργός ο δήθεν αλληλεγγύης, να το πω έτσι, να επιβάλλει με το «έτσι θέλω» την παρουσία των ανθρώπων αυτών που παράνομα εισβάλανε στη χώρα μας. Αυτό, πως είπες εσύ, κάτι είπες για τα Καλάσνικο.
1: Ναι.
0: Αυτά δεν είναι η λύση, Γιώργο. Το θέμα είναι ότι δεν χρειαζόμαστε Καλάσνικο. Χρειαζόμαστε ελληνική εθνική συνείδηση. Παρεμπόδιση της εξουσίας.
1: Ναι, αλλά όλα αυτά,
0: η οποία νομίζει...
1: όλα αυτά δεν υπάρχουν, Πρόεδρε. Δεν υπάρχουν αυτά που λέτε. Υπάρχουν. Γιατί αν υπήρχαν, δεν θα είχαμε και αυτά τα αποτελέσματα.
0: Πολλές φορές το έχω πει ότι αυτή η χώρα δεν κυβερνάται από μία δημοκρατική κυβέρνηση, αλλά είναι μία σεσημασμένη συμμορία χουντικών στην ιδέα με κουστούμια. Εδώ λοιπόν
1: με κουστούμια
0: δίνω ευθύνη και ρίχνω ευθύνη στον ελληνικό λαό, ο οποίος δυστυχώς με την ανοχή του και τη συνενοχή του έφεραν τα σημερινά αποτελέσματα να κινδυνεύει ο κάθε άνθρωπος, είτε στην Κρήτη είτε στην υπηρετική Ελλάδα, να κινδυνεύει από αυτούς τους ανεξέλεκτους, και μπορώ να σου πω και παραβατικούς στις χώρες τους, να εισβάλλουν στη χώρα μας, και αύριο μεθαύριο, εάν γίνει κάτι πολύ σοβαρό είτε εξαδατολών είτε από βόρεια της χώρας, και εννοώ την Αλβανία, για να ξεκαθαρίζω τι λέω, εντάξει, ποιος μου λέει εμένα ότι δεν θα πάρουν ένα σήμα από τον Σουλτάνο να επιτεθούν εντός της Ελλάδος και να δημιουργήσουν ό,τι έκαναν οι ISIS σε όλα τα κράτη που κατέσβαζαν τον
1: κόσμο. Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Αυτό...
1: Ευχόμαστε βέβαια να μην γίνει κάτι τέτοιο.
0: Πολλά ευχόμαστε.
1: Ναι,
0: πολλά ευχόμαστε, Γιώργο. Αλλά το θέμα δεν είναι αν ευχόμαστε. Εσύ αν πάρεις μια καραμπίνα να προστατέψεις το σπίτι σου, γιατί θα μπουν 2-3 μαύροι μέσα να ληστέψουνε, να σε ελαττήσουνε,
1: θα σε κλείσουνε μέσα.
0: Ας κατηγορούμε,
1: ναι, βέβαια, βέβαια,
0: για παράνομη κατοχή όπλου και νόμιμα να το έχεις, εντάξει, και αν δεν φας και κανένα, εσένα θα σε βάλουν ισόβια. Με τον νόμο Παρασκευόπουλου, όλοι αυτοί οι οποίοι έχουν γεμίσει τις φυλακές της χώρας μας θα βγουν στη μισή ποινή. Έχετε καταλάβει ότι ούτε δεν υπάρχει Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη. Η αστυνομία, ό,τι και να κάνει, έχει μια δικαιοσύνη που δυστυχώς είναι υποταγμένη στην εκάστοτε κυβέρνηση. Η αστυνομία κάνει καλά τη δουλειά της. Τον πάνε μέσα, το παγκαίνουν κατηγορία
1: και μετά τον αφήνουν ελεύθερο.
0: Πάει στο δικαστήριο και την επόμενη το βλέπεις και κυκλοφοράει πάλι στη Χερσόνησο.
1: Ναι, είναι αυτό που πολλές φορές έχω μιλήσει με αστυνομικό από εδώ πέρα από τη Χερσόνησο και μου λέει, Γιώργο, τρέχουμε, τους πιάνουμε, τους πάμε μέσα και μετά τους αφήνουμε ελεύθερους.
0: Ναι. Λοιπόν, η αστυνομική, Γιώργο, είναι όπως τους νοσηλευτές στα νοσοκομεία.
1: Ναι.
0: Χάρη στο φιλότιμό τους,
1: ναι.
0: κρατάνε την ασφάλεια των πολιτών. Μέχρι πότε όμως. Μέχρι πότε.
1: Μέχρι πότε.
0: Και ο ίδιος ο αστυνομικός, εάν μπει στο σπίτι του οποιοσδήποτε παραβατικός και παράνομος εισερχόμενος στη χώρα μας και προσπαθήσει να προστατεύσει τη γυναίκα του, τα παιδιά του κτλ., θα βρεθεί κατηγορούμενος εκ των σώματος.
1: Πρόεδρε, πρέπει να κλείσουμε γιατί έχουμε πάρα πολλά σήμερα να πούμε. Θέλω να σας...
0: Καταλαβαίνω, απλά κάτι είπε ο Δήμαρχος για τον τουρισμό. Δήμαρχέ μου, για πάρε ένα τηλέφωνο το Δήμαρχο στη Σαντορίνη, πάρε ένα τηλέφωνο το Δήμαρχο στη Μύκονο.
1: Δεν μας ενδιαφέρει, μας ενδιαφέρει Χερσόνησο, σταλίδα, μάλια. Δεν μας
0: ενδιαφέρει.
1: Δεν μας ενδιαφέρει.
0: Ναι. Για όλη η Κρήτη.
1: Για όλη η Κρήτη, εντάξει, συζητάμε.
0: Εάν μπορεί να αυξήσει τα έσοδά της από ένα τουρισμό, που δυστυχώς, Γιώργο μου, η ακρίβεια των αεροπορικών εισιτηρίων.
1: Μα δεν είναι μόνο αυτό, Πρόεδρε. Να κατεβάσουν και ξενοδόχοι λίγο τη διανομή τους.
0: Όλα έχουν ακριβήνει.
1: Όλα,
0: και δυστυχώς η τουριστική περίοδο δεν θα είναι αυτή που ήλπιζαν σε όλη τη χώρα.
1: Θα δούμε μετά τις 15, μετά τις 15 με 20 του Ιουνίου θα δούμε. Θα κάνει τον μπαμ, Πρόεδρε.
0: Ναι, το μπαμ γίνει από κανένα πύραυλο.
1: Σε ευχαριστώ πολύ. Σε ευχαριστώ πολύ. Να είσαι καλά, την αγάπη μας από εμάς. Να είστε καλά. Λοιπόν, φίλες και φίλοι, αυτά ξέρετε τώρα, έτσι. Άμα ο πρόεδρος μιλάει για τουρισμό, τρελαίνεται. Γιατί αυτός βέβαια τα ξέρει πρώτο χέρι, γι' αυτό τα λέει. Αλλά θα δούμε. Θα δούμε. Έτσι λέγαμε και στην αρχή. Μην νομίζετε ότι έχει έρθει κόσμος που έχει λεφτά και τον αναποδογυρίζει και βγάζει τα 500 άρικα από εδώ. Άντε να βγουν άμα τον αναποδογυρίζει 5-10 ευρώ. Λοιπόν, φίλες και φίλοι, πάμε αυτό που σας είπα στην αρχή. Ότι δεν μπορούμε λοιπόν εμείς, γιατί όλοι εμείς πληρώνουμε αυτούς από το Αφγανιστάν, και μια γυναίκα να πάει το παιδί της που είναι άρρωστο και την μπλοκάρανε λόγω, λέει, ότι χρωστούσε στην εφορία για την υγεία του παιδιού της. Ακούστε.
2: Την αναλγησία του κράτους, τη γραφειοκρατία και το κατά πόσο μόνοι αισθάνονται πολίτες, ακόμη και σε ζητήματα υγείας, αναδεικνύει η περίπτωση πολυτεκνής μητέρας από το Ηράκλειο. Στο επίκεντρο, ένα ερώτημα που προκαλεί οργή. Τι σχέση μπορεί να έχει ένα χρέος προς την εφορία με την υγεία ενός παιδιού και την ανάγκη για ακουστικά βαρικοείας?
3: Δεν μπορώ να καταλάβω τι σχέση έχει το πρόβλημα υγείας του παιδιού μου με την εφορία. Γιατί γίνεται αυτό το πράγμα? Γιατί να μην μπορώ να βοηθήσω εγώ το παιδί μου?
2: Η Ρένα Κωνσταντίνου, μητέρα τεσσάρων παιδιών, περιγράφει τον αγώνα που δίνει τους τελευταίους μήνες, που έχει γίνει διάγνωση για τον 9χρονο γιο της με προβλήματα ακοής. Το παιδί είναι αναγκαίο να φορέσει ακουστικά για να μπορέσει να ανταποκριθεί στο σχολείο και στην καθημερινή του επικοινωνία. Η πολιτεία όμως και τα δεδαλώδη κομμάτια της γραφειοκρατίας αυτό δεν το αναγνωρίζουν και υπό αυτή τη συνθήκη, αφού οι γονείς έχουν χρέος προς την εφορία, το παιδί δεν θα μπορέσει να λάβει το επίδομα για τα ακουστικά.
3: Καταρχάς σταματάς τη διαδικασία όλη πλέον. Τι σταματάς? Ποιος ο λόγος, αν δεν έχεις λεφτά? Και επειδή και υπάρχει και άλλο περιστατικό, δηλαδή από την οικογένεια τη δικιά μου, που έχουν πρόβλημα οικονομικό και θέλουν και αυτοί οι άνθρωποι να βάλουν ακουστικό στα παιδιά και δεν το βάζουν.
4: Το βλέπω καθημερινά και ειλικρινά προσπαθούμε κι εμείς όποτε μπορούμε να βοηθήσουμε.
2: Όπως ανέφερε στην Κρήτη TV η κυρία Ρένα, προβλέπονται δύο επιδόματα. Το πρώτο είναι περίπου 500 ευρώ ανά ακουστικό από τον ΕΟΠΗ, που είναι ακατάσχετο, και το δεύτερο περίπου 1.500 ευρώ ανά ακουστικό μέσω του Υπουργείου Παιδείας. Για το επίδομα αυτό, το μεγαλύτερο σε ποσό, που έρχεται μαζί με το άλλο επίδομα να καλύψει συνολικά το κόστος για τα ακουστικά, δεν υπάρχει καμία πρόβλεψη ακατάσχετου, με αποτέλεσμα, όταν χρωστάς σε εφορία ή ασφαλιστικά ταμεία, τα χρήματα να συμψηφίζονται και να μην φτάνουν ποτέ στην οικογένεια για να πληρώσει τα ακουστικά.
4: Εάν χρωστάει είτε στο ασφαλιστικές εισφορές, άρα δεν έχει ασφαλιστική ικανότητα, είτε στην εφορία, δεν έχει σημασία αν είναι μικρό ή μεγάλο ποσό, θα, κατά πάσα πιθανότητα θα παρακρατηθούν τα χρήματα που θα πάρει, που δικαιούται, άρα θα τιμωρηθεί το παιδί για χρέη όπου ανήκουν στο γονέα.
3: Νιώθω εξοργισμένη και είναι και ο λόγος που είπα να στείλω μήνυμα στο κανάλι σας email. Μήπως αυτό, παιδιά, πρέπει να ακουστεί. Πρέπει να ακουστεί. Είναι αδιανόητο όταν υπάρχει ένα θέμα υγείας το οποίο δεν το έχεις προκαλέσει ο ίδιος. Είναι και αυτό. Να χρειάζεται το παιδί σου να βάλει ακουστικό και να μην μπορείς να το βοηθήσεις.
2: Την ίδια στιγμή η αναλγησία μοιάζει να κορυφώνεται και σε ό,τι αφορά τις εξαιρέσεις των εξαιρέσεων και τελικά πόσα παιδιά μένουν εκτός επιδόματος, αφού αυτά τα 1.500 ευρώ ανά ακουστικό τα δικαιούνται μόνο μαθητές. Δηλαδή, κάποιο παιδί που δεν έχει πάει ακόμη στο σχολείο, αλλά έχει προβλήματα ακοής, εξαιρείται εξ αρχής. Έτσι, παιδιά 2 και 3 ετών, που βρίσκονται σε κρίσιμη ηλικία για την ανάπτυξη της ακοής και της ομιλίας, μένουν εκτός στήριξης.
4: Έχουμε κοινωνικά κριτήρια και έχουμε εδώ πέρα, δηλαδή, όποιος έχει χρήματα μπορεί να έχει πρόσβαση στην ακοή. Όποιος δεν έχει χρήματα δεν μπορεί να έχει σωστή πρόσβαση.
1: Όποιος δεν έχει χρήματα δεν ακούει. Είναι τόσο απλό. Τα συμπεράσματα, φίλες και φίλοι, κυρίες και κύριοι, είναι δικά σας. Με το που θα βάζανε τα λεφτά μέσα, θα τους τα έπαιρνε. Αν χρωστούσε 100 ευρώ ή αν χρωστούσε 500 ευρώ. Ο Υπουργός Υγείας πού είναι? Κύριε Άδωνη, πού είστε? Μόνο να φτιάχνετε τα μαλάκια σας, ξέρετε. Τώρα η αλήθεια είναι καλά σας τα φτιάξανε. Τώρα τζάμπα σας τα δώσα, σας τα φτιάξανε και κάνετε κανένα ρουσφέτη, δεν γνωρίζω. Λοιπόν, τώρα εσύ τώρα τι με παίρνεις τηλέφωνο στο κινητό, πες μου, πάρε με στο σταθμό, τι με παίρνετε τηλέφωνο, πάρε με στο σταθμό, στο κινητό με παίρνεις, ό,τι έκανε ο πρόεδρος πριν λίγο. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε, φίλοι και φίλοι, ένα τραγουδάκι και σε λίγο θέλω να ακούσετε πάλι προσεκτικά αυτό με την εφορία. Αυτό που θα έρχονται εάν σας πιάσουνε και δεν κόβεται μία απόδειξη. Τα μαγαζί κλείνει. Πάμε να συνεχίσουμε το τραγούδι μας και επανερχόμαστε.

0: για μας σαν τη στάση.
1: Εδώ λοιπόν είμαστε, φίλες και φίλοι. Εμείς σας αγαπάμε πάντως, να το ξέρετε. Να βγάλουμε μια τηλεφωνική γραμμή στον αέρα. Είναι για το ζήτημα αυτό που σας είπα στην αρχή, το είπαμε και χθες, με τις αποδείξεις. Προσοχή λοιπόν στις αποδείξεις, διότι θα πάει, είναι καινούργια τώρα, το καινούργιο αυτό που έχουν βγάλει. Κλείσιμο το μαγαζί. Καλή σας μέρα, τι κάνετε?
2: Καλημέρα, φίλε Γιώργο.
1: Πώς πάτε? Άρχισε λίγο η δουλειά, η κίνηση?
2: Ψιλοπράγματα, όχι σοβαρά πράγματα. Λίγο ναι, αλλά όχι σοβαρά.
1: Εντάξει, όχι είναι. Σοβαρά. Λένε ότι μετά τις 15-20 του Ιουνίου θα κάνει ένα μπαμ. Αν το κάνει και δεν έχουμε
2: Γιώργο,
1: προβλήμα.
2: Άσε τι λένε. Στο τέλος κυρίζει τον παπά, τον γαμπρό, να μην πω τώρα, εντάξει.
1: Δηλαδή όταν λέμε στο τέλος τι, τον Οκτώβριο, τον Νοέμβριο?
2: Εκεί θα δεις να πω πόσο άδεια θα είναι τέψιους.
1: Έλα να σου πω, τον Οκτώβριο θα με φωνάξετε να τα μετρήσουμε μαζί.
2: Ναι, να τα μετρήσουμε μαζί,
1: να σε βοηθήσω.
2: Μα έτσι Γιώργο, καλά άσε που τον πρόεδρο, όταν τον ακούω τον απολαμβάνω πάντα, έτσι. είναι ο αγαπημένος μου εκφωνητής.
1: Εχθές τον έκανα και έκλαιγε με την τούρδα του που δεν ήξερε τίποτα, και μια στιγμή μετά που τελείωσε η συνεδρίαση έπαθε πλάκα.
2: Παρότι δεν είμαι δημοσιογράφος, θα ήθελα πολύ να ήμουν παρόν σε αυτό το πάρτι. Αλλά τέλος πάντων, μια άλλη φορά ίσως συναντηθούμε με τον πρόεδρο να πει μια ρακή.
1: Θα έρθει εδώ και θα τον εφέρω εκεί στο μαγαζί να τον εγνωρίσει.
2: Ευχαριστώ.
1: Να είσαι καλά.
2: Λοιπόν, αυτοί τι άλλο θα σκεφτούν, ρε Γιώργο?
1: Δεν ξέρω τι άλλο θα σκεφτούν.
2: Ούτε η Χούντα δεν αποφάσισε έτσι.
1: Επί Χούντας δεν είχαμε τέτοια πράγματα?
2: Όχι, που δεν τα είχαμε αυτά. Πλάκα μου κάνεις.
1: Τώρα.
2: Μα είναι δυνατό να συζητάμε τώρα? Επί Χούντας, δε Γιώργο, έφυγε η Χούντα και δεν χρωστάγαμε μια δραχμή.
1: Η αλήθεια είναι αυτή.
2: Καταρχήν, χάρισε όλα τα χρέη στους αγρότες. Έτσι λέγαμε για τη Χούντα, η Χούντα, και βγήκαν οι αριστεροί, οι μάγκες όλοι και φωνάζανε, και οι δεξιοί ότι τη Χούντα. Ποια Χούντα, ρε? Αυτοί ήταν άγιοι, ρε. Αυτοί πήγαν στη φυλακή και δεν είχαν κλέψει μια δραχμή. Εδώ μιλάμε για κλέφτες, αρματολού και κλέφτες. Εδώ γίνεται χαμός.
1: Nice.
2: Το δημόσιο κατακλέβει τους πάντες. Τι είναι αυτό το πράγμα, το ρεζιλίκι, ξεφτύλα αυτή? Δηλαδή στην Ευρώπη πώς φαινόμαστε εμείς? Τι γίνεται εδώ πέρα?
1: Τώρα θέλω να σου πω κάτι, μας ήρθε πριν λίγο. Θα το διαπιστώσω και θα ενημερώσω αύριο. Ότι το Υπουργείο Οικονομικών χαρίζει σε αυτούς που χρωστάνε στην εφορία γύρω στα 5 δις. Θα διαγραφτούν. Μακάρι να γίνει. Μακάρι, δεν ξέρουμε. Εντός παρενθέσεως το λέω, έτσι.
2: Πλάκα μου κάνει.
1: Ναι, αλήθεια σου λέω. Αλήθεια.
2: Καλά.
1: Σου λέω.
2: Αλήθεια. Σε ποιο όνειρο το είδε, σε ποιο.
1: Έτσι μας ήρθε εδώ πέρα ένα email. Μας ήρθε και τώρα. Θα το διαπιστώσω και θα σας πω αύριο.
2: Συγγνώμη τώρα. Δηλαδή με λίγα λόγια, αν δεν κόψουμε να πούμε όλοι οι καταστηματάρχες από μία-δύο αποδείξεις και μας
1: θα τα κλείσουν τα μαγαζά. Εάν σε πιάσουν θα τα κλείσουν.
2: Θα τα κλείσουν όλα. Όλοι να συνεννοηθούμε να μην κόψουμε μια μέρα καθόλου αποδείξεις. Όταν έρθει η ΣΔΟΕ να μην κόβουμε καθόλου αποδείξεις. Όταν δεν έρχεται να κόβουμε.
1: Θα την πληρώσουν αυτούς που θα πιάσουν τώρα. Πόσο?
2: Όλοι. Θα κλείσουμε όλοι. Τι θα γίνει? Δηλαδή σε ποιο θα κάνουν κακό? Στον εαυτό τους.
1: Είναι όμως, φίλες και φίλοι,
2: αυτά δεν γίνονται.
1: Δεν γίνονται κι όμως θα γίνονται.
2: Αυτά είναι για τρελούς, δηλαδή αποφάσεις για τρελούς.
1: Άκουσες το ρεπορτάζ με τη γυναίκα από το Ηράκλειο που είχε το παιδί της άρρωση και πήγε.
2: Είμαστε
1: για γέλια. Θράσος
2: δικαίου, Άστο Γιώργο, δηλαδή μόνο που τα ακούω αυτά τα πράγματα να τριχιάζω. Αυτοί οι αλήτες ξέρεις πόσα χρωστάνε, έτσι Γιώργο? Πόσα χρωστά είναι η δημοκρατία, πες μου? Ξέρεις περίπου? Κανείς δεν γνωρίζει.
1: Πολλά.
2: 600 εκατομμύρια για πλάκα, έτσι είναι για αστείο.
1: Πολλά εκατομμύρια.
2: Ναι, τι έγινε, γιατί δεν τα πληρώνουν αυτοί, τι έγινε? Για ποιο λόγο?
1: Γιατί.
2: Πρέπει να ρίξει την κυβέρνηση σε χρωστά τους λεφτά.
1: Ένα γιατί θα μας
2: τρώει. Το Πασόκ δεν χρώσταγε, το ΣΥΡΙΖΑ δεν χρώσταγε, τώρα κάνανε αλλαγή να πούμε για να καθαρίσουμε τα χρέη τους. Αυτά δεν κάνανε. αλλάζανε επωνυμίες μόνο και μόνο. Θυμίζει ορισμένους επιχειρηματίες εδώ. Τους ξέρουμε, εντάξει.
1: Ναι.
2: Κάθε χρόνο αλλάζανε εταιρεία μόνο και μόνο για να μην πληρώνουν.
1: Μάλιστα.
2: Αυτά κάνουν και αυτοί. Δηλαδή, τι ψάχνουν να δούμε τώρα.
1: Ναι, ναι.
2: Είναι μεγάλη. Φίλε, τι συμμορία έλεγε ο πρωτή. Συμμορία. Ποια συμμορία μου. Συμμορία είναι τίποτα. Εδώ γίνεται ένας χαμός. Ένα λαλούμ.
1: Θα φτιάξει.
2: Δηλαδή, λυπάμαι που φτάσαμε και καταντήσαμε σε αυτά σε αυτό το σημείο.
1: Θα φτιάξει κάποια στιγμή η Ελλάδα, φίλε.
2: Ποια
1: θα
2: φτιάξει. Τι να φτιάξει. Ελλάδα να φτιάξει.
1: Πρέπει να ισοπεδωθεί όλη.
2: Θα φτιάξει η Ελλάδα. Άμα αποφασίσει όλος ο ελληνικός λαός να μην ψηφίσει καθόλου. Κανέναν.
1: Μήπως όμως μια χούντα θα μας έφερνε πάλι λίγο έτσι να βάλουν να τους κουνήσει.
2: Μια χαρά θα ήταν, φίλε.
1: Να τους κουνήσει.
2: Μια χαρά θα ήταν. Να σου πω κάτι. Αν είχαμε πάλι τον Παπαδόπουλο και ορισμένους από αυτούς, θα είχαμε καλύτερο κράτος. Εντάξει.
1: Βέβαια.
2: Σίγουρα θα είχαμε καλύτερο. Αυτή είναι εσύ. Αποφασίζουν και διατάζουμε.
1: Δεν ξέρω
2: είναι,
1: αν θυμάσαι.
2: Αυτοί κάνουν κουμάντο.
1: Δεν ξέρω
2: όλοι
1: αν θυμάσαι.
2: Οι υπόλοιποι τρώνε και πήγουν στη υγεία του
1: γονεί. Δεν ξέρω αν θυμάσαι τη ΜΟΜΑ τότε που ήταν εκεί στο αεροδρόμιο πριν με τόσα μηχανήματα. Πήγανε και φτιάχνανε δρόμου. Και τόσου δρόμου που τα πουλήσαν, τα ξεσκίσαν όλα. Δηλαδή,
2: όλα δεν έμεινε τίποτα.
1: Δεν υπάρχει τίποτα. Λοιπόν, φίλε.
2: Καταρχήν δεν είχαμε φως, ρε Γιώργο. Μέχρι το 67. Το 60-70% των χωριών δεν είχε ρεύμα. Το ξεχνάνε, με κεράκια ήταν, με λάμπες, με κουτσόλαμπες. Τι μου λες τώρα, πού ήταν οι παλιοί δημοκράτες, Παπανδρέου, Γέρος, Μητσοτάκης πριν το 65, το 62, το 58, πού ήταν όλοι αυτοί. Είχαν αφήσει τον ελληνικό λαό μέσα στο σκοτάδι, εντάξει, και έπρεπε να έρθει η Χούντα για να βάλει φως.
1: Ναι, ναι, ναι.
2: Εγώ ήμουνα μικρός, 14 χρονών, που πήγα με τον ξάδελφό μου γιατί είχε πάει 4 χωριά στην Καλαμάτα και βάλαμε ρεύμα. Ήταν Λουία, Ιστομέρη, Στέρα, τα θυμάμαι ακόμα. Ήταν έξω από την Καλαμάτα. Και με είχε πάρει για να βοηθάω έτσι, πιτσερικά, ας πούμε, που είχα ζηλίκη. Και έμαθα ηλεκτρολόγος. Τι μου λες τώρα.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, φίλε μου, θέλω να σε ευχαριστήσω πολύ, διότι έχει περάσει η ώρα.
2: Θέλω να πω πάρα πολλά, ναι. Αλλά ξέρεις κάτι, μπερδεύω που μπορείς να έχω στο μυαλό μου όλα αυτά.
1: Έχουμε μέρες, ξέρεις ότι το ράδιο Χερσόνησος είναι ανοιχτό, δεν κόβουμε κανένα, να είσαι καλά.
2: Αλλά μεγάλη αγανάκτηση.
1: Ναι, αγανάκτηση, ναι, όλος ο κόσμος, όλος ο κόσμος.
2: Κάθε μέρα τηλέφωνο, οι φίλοι μου και μου λένε, εσύ τι είναι αυτό, τι υπάρχει αυτό το κράτος.
1: Ναι.
2: Όλοι κλέβουν, όλοι κλέφτες, όλοι. Δεν υπάρχει ένας που να μην κλέβει στο δημόσιο. Ένας. Θυμάσαι την εφορία στην Χερσόνησο. Mm-hmm. Θυμάσαι.
1: Πώς
2: όλοι γίναν πλούσιοι.
1: Πώς δεν θυμάμαι.
2: Μπράβο. Πες μου ένας που να φύγει από εκεί και να μην τα πήρε χοντρά. Ένας. Τον άλλο του σκοτώσαν, θυμάσαι, του σκοτώσαν την εφοριακό στο χωριό.
1: Ναι, ναι.
2: Πώς θα το βρήκα, θυμάσαι.
1: Ναι, ναι.
2: 11 εκατομμύρια.
1: Αυτός που είχε και το Βεζινάδικο ο γιος.
2: Πού ναι, τα βρήκε, ρε φίλε.
1: Ναι, που τα βρήκε τώρα. Λοιπόν, φίλε μου, την καλημέρα μου.
2: Να είστε καλά.
1: Όχι, Παναγία, προς
2: Θεού. Δεν ήθελα να προσβάλλω την μνήμη.
1: Ελεύθερο ραδιόφωνο είμαστε. Να είστε καλά. Την καλημέρα μου. Καλημέρα. Καλημέρα, καλημέρα.
2: Και τι γίνεται ακόμα.
1: Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα. Λοιπόν, δεν είχαμε πολλή ώρα, φίλες και φίλοι. Η ώρα έχει πάει 11 και 6 πρώτα λεπτά. Θέλω να σας πω ότι μπήκαν στο σπίτι και το άδειασαν. Δύο συλλήψεις για την κλοπή. Οι δύο δράστες άρπαξαν ηλεκτρικές συσκευές, κοσμήματα, χρήματα και ό,τι άλλο αξίας έβρισκαν μπροστά τους. Μπαίνουν τώρα μέσα, καταλαβαίνετε, να έρθουν και αυτοί τώρα, έτσι, τι έχει να γίνει. Είχαμε τροχαίο με παράσταση πεζού στο Ηράκλειο, στο νοσοκομείο ο άντρας. Και βέβαια το καλύτερο, και να κλείσω φίλες και φίλοι, το χειρότερο αεροδρόμιο της Ευρώπης, τον Νίκος Καζαντζάκης. Το χειρότερο. Εκεί έχουμε φτάσει. Λοιπόν, ανανεώνουμε το ραδιοφωνικό μας ραντεβού, φίλες και φίλοι, για αύριο την ίδια ώρα. Πολλά πολλά φιλάκια. Με υγεία να είστε πάντα καλά. Καλή σας μέρα.

0: 972. Μην αλλάζεις συχνότητα. Τα καλύτερα έρχονται σε λίγο.
1: Laser Art. Τώρα εκτυπώνουμε το πρόγραμμα FIFA Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου 2026 με τις ημερομηνίες και ώρες των αγώνων και με QR Code για σκάν από κινητό για την πλήρη ενημέρωση των πελατών σας. Laser Art. Καλέστε μας τώρα. Κινητό, Viber και WhatsApp 6937-00-2213.
2: Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 11. Ράδιο Χερσόνησος 972.
3: Κάνατε τη σκέψη, πήρατε την απόφαση. Μετά μένει μόνο να μας εμπιστευτείτε.
4: Royal Hall Μάλια. Ένας μαγευτικός, πολυτελής, ανακοινισμένος εσωτερικός χώρος. Ένας εξωτερικός χώρος με πισίνα, απέραντη θέα και ένα μοναδικό ηλιοβασίλεμα, πλαισιωμένα με μια ομάδα επαγγελματιών, γίνονται το τέλειο σκηνικό.
3: Αναλαμβάνουμε με συνέπεια, φαντασία και επαγγελματισμό γάμους και αραβώνες, βαφτίσεις, παιδικά πάρτι στον παιδότοπο, κάθε είδους κοινωνικές και επαγγελματικές εκδηλώσεις, συνέδρια και παρουσιάσεις.
4: Σας παρουσιάζουμε τις ιδέες μας. Ακολουθούμε τις προτάσεις σας. Μεταμορφώνουμε τους χώρους μας. Προσαρμόζουμε το μενού, τη μουσική, το σκηνικό. Και μετατρέπουμε τις αγαπημένες σας στιγμές σε παντοτινή ανάμνηση που ξεπερνά τις προσδοκίες σας.
3: Royal Hall Μάλια. Κάθε στιγμή, κάθε εποχή, μία επιλογή. Μάθετε περισσότερα στο royalhall.gr ή καλέστε μας για μια πρώτη γνωριμία στο 28 970 35 030 ή 28 970 35 310. Υπάρχουν ακόμα διαθέσιμες ημερομηνίες για το 2026.
4: Έψαξες. Γύρισες όλη την πόλη, γύρισες όλη την περιοχή, γύρισες όλο το νησί και ξαναγύρισες πάλι εκεί.
3: The Grill. Όσο και αν ψάξεις, η ποιότητα και η νοστιμιά του δεν συγκρίνονται.
4: Ολόφρεσκα κρεατικά, νόστιμες συνταγές, χορταστικές μερίδες.
3: Ξεκίνα με μια μεγάλη ποικιλία σε ορεκτικά και σαλάτες, συνέχισε με ψητά στη σούβλα και στα κάρβουνα, γύρω από κοντοσούβλι, χοιρινό ή κοτόπουλο και μετά έλα ξανά.
4: Η απίθανη γεύση πάντα θα σε περιμένει. The Grill. Η πρώτη επιλογή και για γενέθλια, γιορτές και εκδηλώσεις. Ελευθερίου Βενιζέλου 138 στον κεντρικό δρόμο Χερσονήσου.
3: Delivery από τις 12 το μεσημέρι στο 28 970 24 633.
4: The Grill. Επιστροφή στην νοστιμιά.
5: Μηχανικέ, ξεκινάμε τα μπετά στο υπόγειο.
6: Πάμε, Βαγγέλη. Σήμερα ζητήσαμε το σκυρόδεμα να περιέχει Penetron Admix της Penetron.
5: Το έχω ακούσει. Παγκόσμια τεχνολογία.
6: Βέβαια. Με κάθε υγρασία στο σκυρόδεμα αναπτύσσει κρυστάλλους, σφραγίζοντας διαρκώς πόρους και μικρορογμές, προστατεύοντας και τους οπλισμούς.
5: Άρα, τέλος οι μεμβράνες και τα μπαλώματα. Στεγανοποίηση από μέσα.
6: Σωστά. Άλλωστε, χρόνια χρησιμοποιείται η Penetron στα μεγάλα έργα της Ελλάδας. Διαθέτει προϊόντα κρυσταλλικής δράσης και για στεγανοποίηση υφιστάμενων κατασκευών. Penetron. Για έργα που αντέχουν στο χρόνο.
3: Σας περιμένουμε στο τεχνικό πολυκατάστημα Γεώργιος Μπαξεβάνης ΙΚΕ στη Χερσόνησο, αντιπρόσωπο της εταιρείας Penetron, για να συζητήσουμε και να βρούμε λύσεις στο δικό σας τεχνικό πρόβλημα. Η εμπειρία και η τεχνική μας εξειδίκευση σας προσφέρουν τις ιδανικές λύσεις στις καλύτερες τιμές και με άριστη εξυπηρέτηση. Γεώργιος Μπαξεβάνης. Πάντα δίπλα σας.
4: Οι πιο έξυπνες ιδέες γίνονται πραγματικότητα.
1: Laser Art στη Χερσόνησο. Τα πάντα για τον επαγγελματία.
4: Η ιδανική προβολή κάθε επιχείρησης. Εκτυπώσεις σε μουσαμά, αυτοκόλλητα, καμβά, γίγαντο εκτυπώσεις.
1: Χάραξεις σε PVC, plexiglass, ξύλο. Παραδοσιακές πινακίδες και φωτεινές πινακίδες LED για χαμηλή κατανάλωση.
4: Laser Art. Πρωτότυπα διαφημιστικά, μπλουζάκια, μπρελόκ.
1: Μαγνητικά μπρελόκ ξενοδοχείων, σημάνσεις ξενοδοχείων και για πισίνες.
4: Laser Art. Χιλιάδες σχέδια, χιλιάδες ιδέες, ειδικές κατασκευές για καφετέριες, εστιατόρια, μπαρ, ξενοδοχεία και κάθε επιχείρηση.
1: Laser Art. Τέταρτο χιλιόμετρο, Χερσονήσου Καστελίου και στο laserart.gr. Τηλέφωνα 28 970 22 235 και 6937 00 22 13.
4: Έχετε την ιδέα. Την κάνουμε πραγματικότητα.
7: Ένας συνεργάτης άμεσος και αξιόπιστος. ένας προμηθευτής, πάντα συνεπής. Με πολλά χρόνια εμπειρίας, από το 1995, κοντά σας. Λαχαναγορά Χερσονήσου Καλέργης. Τα πιο φρέσκα λαχανικά και φρούτα από επιλεγμένους παραγωγούς. Γεύση και ποικιλία για το καθημερινό σας τραπέζι. Ανώτερη ποιότητα και αμέτρητες επιλογές για τον επαγγελματία. Λαχαναγορά Χερσονήσου Καλέργης. Αναλαμβάνουμε γρήγορα και υπεύθυνα τροφοδοσία χωρών εστίασης, ξενοδοχείων, σούπερ μάρκετ, πλοίων και διανομής στο χώρο σας. Πώληση χονδρική λιανική. Λαχαναγορά Χερσονήσου Καλέργης. Κόμβος Χερσονήσου Καστελίου με άνετο πάρκινγκ. Τηλέφωνο για πληροφορίες και παραγγελίες 28 970 25 025.
4: Ταμιακή μηχανή για καταστήματα λιανικής και εστιατόρια με προσωρινές αποδείξεις χωρίς συνδρομή και δώρο 4G για πάντα και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης στην καλύτερη τιμή. Ξέρεις που? Computer View. Τώρα σε νέα διεύθυνση μετά την εκκλησία της Αγίας Άννας προς Ηράκλειο στα 500 μέτρα στον παράδρομο. Σε ένα υπερσύγχρονο κτίριο με άνετο πάρκινγκ. Σας περιμένουμε. Τηλέφωνο 28 97 0 25 825. Κάντε like στη σελίδα μας στο Facebook για να μαθαίνετε πρώτοι όλα τα νέα. Computer View. 24 ώρες το 24ωρο δίπλα σου.
8: Ενημερωθείτε για την ψηφιακή κάρτα εργασίας, καθώς και για το ψηφιακό δελτίο αποστολής και τη νέα πραγματικότητα και αφήστε τα όλα πάνω μας. Computer View στη Χερσόνησο. Δίπλα σας κάθε στιγμή.

0: Φρουίζελε. Ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουίζελε Γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης, ασφαλώς.
1: Νέες παραλαβές πλακιδίων από Ιταλία και Ισπανία στο Μπαξεβάνι. Μπαξεβάνις, έλα να δεις πρώτος τις νέες παραλαβές πλακιδίων από Ιταλία και Ισπανία απευθείας μετά από την Διεθνή Έκθεση της Μπολόνια. Και νέα αποκλειστική συνεργασία με το Ιταλικό Εργοστάσιο Ειδών Υγιεινής Ντολομιτέ. Μπαξεβάνις, πλακάκια μπάνιου, εξωτερικού χώρου, πισίνας και δαπέδων σε όλες τις διαστάσεις και σε πολλά σχέδια. Γεώργιος Μπαξεβάνις στη Χερσόνησο. Ανακάλυψε πρώτος.
2: Compañeros y compañeras, criticares todos, esquiadores, restauradores, baristas, hoteleros, taberneros, taberneras, cafeteros, cafeteras. Ha llegado el momento de las listas de precios, de saludar a los turistas con fotos y textos en la trapecería. ¡Viva la marcoglusión!
3: Για την οικονομία, για τον εντυπωσιασμό, για την αύξηση των πωλήσεων. Μη μένεις πίσω, Μάρκογλου. Τιμοκαταλογάρες, με φωτογραφάρες και κειμενάρες για φοβερές μαγαζάρες.
4: Μάρκογλου, Παπαναστασίου 169, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-239-400.
2: Μάρκογλου, especialista en impresiones digitales.
5: Και τώρα, και τώρα, ακολουθούν 60 λεπτά μόνο μουσικής, χωρίς διακοπή για διαφημίσεις. Ράδιο Χερσόνησος 97,2. Εδώ οι επιτυχίες δεν σταματούν ποτέ. Δεν σταματούν ποτέ.
6: Ράδιο Χερσόνησος. Ράδιο Χερσόνησος. Χερσόνησος. Ενημέρωση το πρωί. Ράδιο Χερσόνησος. Χερσόνησος. Μουσική όλη μέρα. Στους 97,2. Ράδιο Χερσόνησος.
1: 97,2.

0: Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 11:30. Ράδιο Χερσόνησος 972.
1: Ακούτε 972.

0: Ο καιρός στο Ηράκλειο. Για σήμερα Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.
1: 97,2.

0: 972. Ακούτε Ράδιο Χερσόν.
1: Μετά μένει μόνο να μας εμπιστευτείτε.
2: Royal Hall Μάλια. Ένας μαγευτικός, πολυτελής, ανακοινισμένος εσωτερικός χώρος. Ένας εξωτερικός χώρος με πισίνα, απέραντη θέα και ένα μοναδικό ηλιοβασίλεμα, πλαισιωμένα με μια ομάδα επαγγελματιών, γίνονται το τέλειο σκηνικό.
1: Αναλαμβάνουμε με συνέπεια, φαντασία και επαγγελματισμό γάμους και αραβώνες, βαφτίσεις, παιδικά πάρτι στον παιδότοπο, κάθε είδους κοινωνικές και επαγγελματικές εκδηλώσεις, συνέδρια και παρουσιάσεις.
2: Σας παρουσιάζουμε τις ιδέες μας. Ακολουθούμε τις προτάσεις σας. Μεταμορφώνουμε τους χώρους μας. Προσαρμόζουμε το μενού, τη μουσική, το σκηνικό. Και μετατρέπουμε τις αγαπημένες σας στιγμές σε παντοτινή ανάμνηση που ξεπερνά τις προσδοκίες σας.
1: Royal Hall Μάλια. Κάθε στιγμή, κάθε εποχή, μία επιλογή. Μάθετε περισσότερα στο royalhall.gr ή καλέστε μας για μια πρώτη γνωριμία στο 28 970 35 030 ή 28 970 35 310. Υπάρχουν ακόμα διαθέσιμες ημερομηνίες για το 2026.
3: Μηχανικέ, ξεκινάμε τα μετά στο υπόγειο.
4: Πάμε, Βαγγέλη. Σήμερα ζητήσαμε το σκυρόδεμα να περιέχει Penetron Admix της Penetron.
3: Το έχω ακούσει. Παγκόσμια τεχνολογία.
4: Βέβαια. Με κάθε υγρασία στο σκυρόδεμα αναπτύσσει κρυστάλλους, σφραγίζοντας διαρκώς πόρους και μικρορογμές, προστατεύοντας και τους οπλισμούς.
3: Άρα, τέλος οι μεμβράνες και τα μπαλώματα. Στεγανοποίηση από μέσα.
4: Σωστά. Άλλωστε χρόνια χρησιμοποιείται η Penetron στα μεγάλα έργα της Ελλάδας. Διαθέτει προϊόντα κρυσταλλικής δράσης και για στεγανοποίηση υφιστάμενων κατασκευών. Penetron. Για έργα που αντέχουν στο χρόνο.
1: Σας περιμένουμε στο τεχνικό πολυκατάστημα Γεώργιος Μπαξεβάνης Ίκε στη Χερσόνησο, αντιπρόσωπο της εταιρείας Penetron, για να συζητήσουμε και να βρούμε λύσεις στο δικό σας τεχνικό πρόβλημα. Η εμπειρία και η τεχνική μας εξειδίκευση σας προσφέρουν τις ιδανικές λύσεις στις καλύτερες τιμές και με άριστη εξυπηρέτηση. Γεώργιος
5: Πληροφορικής, τώρα επίσημος συνεργάτης ΔΕΗ. computerview.gr. Ρεύμα και ίντερνετ από τον μεγαλύτερο πάροχο ενέργειας. Μετά την εκκλησία της Αγίας Άννας προς Ηράκλειο, στα 500 μέτρα στον παράδρομο, στο υπερσύγχρονο κτίριο με άνετο πάρκι. Computer View. Η σίγουρη επιλογή χωρίς πειράματα.
6: Αφεντικό, ήρθαν οι πρώτοι πελάτες. Τραπέζι νούμερο 3. Οι Γερμανοί μου φαίνονται.
7: Για να δω. Μπα, Γάλλοι είναι.
6: Τι λες, αφεντικό, κοίτα ο άνδρας πέδιλα με καλτσούλα λευκή.
7: Ναι, καλά. Για κοίτα τη γυναίκα μια μυτούλα που έχει. Τέλος πάντων, τράβα να πάρεις παραγγελία.
6: Μα αφεντικό, εγώ δεν ξέρω γαλλικά.
7: Γιατί, ξέρω εγώ γερμανικά. Πήγαινε και κάνε τον Κινέζο.
6: Και πώς θα περιγράψα, αφεντικό, τους χοχλούς, τους μπουρμπουριστούς στα κινέζικα. Σου λέγα, να πας στο Μάρκογλου να φτιάξεις τιμοκαταλόγους. Με φωτογραφίες στο μενού και περιγραφές σε όλες τις γλώσσες.
7: Δεν μου λέει, αστροπελέκι, προλαβαίνουμε να πάμε στο Μάρκογλου τώρα.
6: Μέχρι να χοχλάσουν οι χοχλοί.
8: Μάρκογλου. Η πιο γρήγορη, οικονομική και αποδοτική λύση για τιμοκαταλόγους. Για εστιατόρια, μπαρ, καφετέριες.
9: Μάρκογλου, Παπαναστασίου 169, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-239-400.
10: Την είδε στην καινούρια του γείτονα.
11: Πώς δεν την είδα, ρε γυναίκα.
10: Και πώς σου φαίνεται.
11: Καλούτσικη.
10: Μεγάλη είναι.
11: Και τι σε νοιάζει, δικιά σου είναι.
10: Όχι, αλλά αυτό λέω. Δεν μπορείς να βρεις και σε μια τέτοια.
11: Καλά, θα πάω στο Laser Art να παραγγείλω μια ταμπέλα καλύτερη για από του γείτονα.
2: Θες το καλύτερο. Laser Art στη Χερσόνησο. Εκτυπώσεις και χαράξεις σε μεγάλο εύρος υλικών.
11: Σε μουσαμά, αυτοκόλλητα, καμβά και γιγαντοεκτυπώσεις. Χάραξη σε PVC, plexiglass, ξύλο, παραδοσιακές πινακίδες.
2: Φωτεινές πινακίδες LED για καφετέριες, μπαρ, ξενοδοχεία. Τρισδιάστατα διακοσμητικά σχέδια. Μαγνητικά μπρελό ξενοδοχείων, σημάσεις ξενοδοχείων και για πισίνες.
11: Laser Art. Τέταρτο χιλιόμετρο, Χερσονήσου Καστελίου και στο laserart.gr. Τηλέφωνα 28 970 22 235 και 6937 0022 13.
2: Ιδέες που γίνονται πραγματικότητα.
12: Όταν ο πελάτης έρχεται στο ψητοπολείο μου, έρχεται πρώτα απ' όλα για το κρέας και μετά για την τέχνη μου στο ψήσιμο. Για να μπορέσω να κρατήσω τους πελάτες μου ευχαριστημένους, θέλω ένα αξιόπιστο συνεργάτη που θα μου δίνει πάντα το καλύτερο όταν το χρειάζομαι και θα με βοηθά να αναδείξω την τέχνη μου. Για μένα η Κριβέκ είναι πάντα η νούμερο ένα επιλογή μου.
13: Κριβέκ. Εδώ και 33 χρόνια, οι επαγγελματίες του χώρου των ξενοδοχείων, της μαζικής εστίασης και του catering μας εμπιστεύονται. Επισκεφτείτε μας στο www.krivek.gr και στη σελίδα μας στο Facebook.
2: Έψαξες, γύρισες όλη την πόλη, γύρισες όλη την περιοχή, γύρισες όλο το νησί και ξαναγύρισες πάλι εκεί.
1: The Grill. Όσο και αν ψάξεις, η ποιότητα και η νοστιμιά του δεν συγκρίνονται.
2: Ολόφρεσκα κρεατικά, νόστιμες συνταγές, χορταστικές μερίδες.
1: Ξεκίνα με μια μεγάλη ποικιλία σε ορεκτικά και σαλάτες, συνέχισε με ψητά στη σούβλα και στα κάρβουνα, γύρω από κοντοσούβλι, χοιρινό ή κοτόπουλο και μετά έλα ξανά.
2: Η απίθανη γεύση πάντα θα σε περιμένει. The Grill. Η πρώτη επιλογή και για γενέθλια, γιορτές και εκδηλώσεις. Ελευθερίου Βενιζέλου 138 στον κεντρικό δρόμο Χερσονήσου.
1: Delivery από τις 12 το μεσημέρι στο 28 970 24 633.
2: The Grill. Επιστροφή στην νοστιμιά.
14: Ένας συνεργάτης άμεσος και αξιόπιστος. Ένας προμηθευτής πάντα συνεπής. Με πολλά χρόνια εμπειρίας. Από το 1995 κοντά σας. Λαχαναγορά Χερσονήσου Καλέργης. Τα πιο φρέσκα λαχανικά και φρούτα από επιλεγμένους παραγωγούς. Γεύση και ποικιλία για το καθημερινό σας τραπέζι. Ανώτερη ποιότητα και αμέτρητες επιλογές για τον επαγγελματία. Λαχαναγορά Χερσονήσου Καλέργης. Αναλαμβάνουμε γρήγορα και υπεύθυνα τροφοδοσία χωρών εστίασης, ξενοδοχείων, σούπερ μάρκετ, πλοίων και διανομής στο χώρο σας. Πώληση χονδρική λιανική. Λαχαναγορά Χερσονήσου Καλέργης. Κόμβος Χερσονήσου Καστελίου με άνετο πάρκινγκ. Τηλέφωνο για πληροφορίες και παραγγελίες 28 970 25 025.
15: Ψάχνω ακόμα το γιατί χωρίσαμε.

0: Ράδιο Χερσόνησος. Ράδιο Χερσόνησος. Ενημέρωση το πρωί. Ράδιο Χερσόνησος. Μουσική όλη μέρα. Στους 97,2. Ράδιο Χερσόνησος.
1: 97,2.

0: 97,2.
1: Τρει. Ο ανθρώπινος εγκέφαλος ζει ακόμη 7 λεπτά και θυμάται τις καλύτερες στιγμές της ζωής του.

εγώ κάνε Θεό μια φορά να σε δω, να σου πω σ' αγαπώ και να πείσω. Σ' έχω κάνει Θεό μια φορά να σε δω, αν με διώχνεις πριν καν σου μιλήσω. Μια φορά να σε δω, να σου πω σ' αγαπώ. Σ' έχω κάνει.

0: Και περπάτησε 97,2. Το πιασες. Κόλλησες.
1: Laser Art. Τώρα εκτυπώνουμε το πρόγραμμα FIFA Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου 2026 με τις ημερομηνίες και ώρες των αγώνων και με QR Code για σκάν από κινητό για την πλήρη ενημέρωση των πελατών σας. Laser Art. Καλέστε μας τώρα. Κινητό, Viber και WhatsApp 6937-00-22-13.
2: Ξεκινάμε τα μετά στο υπόγειο.
3: Πάμε, Βαγγέλη. Σήμερα ζητήσαμε το σκυρόδεμα να περιέχει Penetron Admix της Penetron.
2: Το έχω ακούσει. Παγκόσμια τεχνολογία.
3: Βέβαια. Με κάθε υγρασία στο σκυρόδεμα αναπτύσσει κρυστάλλους, σφραγίζοντας διαρκώς πόρους και μικρορογμές, προστατεύοντας και τους οπλισμούς.
2: Άρα, τέλος οι μεμβράνες και τα μπαλώματα. Στεγανοποίηση από μέσα.
3: Σωστά. Άλλωστε χρόνια χρησιμοποιείται η Penetron στα μεγάλα έργα της Ελλάδας. Διαθέτει προϊόντα κρυσταλλικής δράσης και για στεγανοποίηση υφιστάμενων κατασκευών. Penetron. Για έργα που αντέχουν στο χρόνο.
4: Σας περιμένουμε στο τεχνικό πολυκατάστημα Γεώργιος Μπαξεβάνης Ίκε στη Χερσόνησο, αντιπρόσωπο της εταιρείας Penetron, για να συζητήσουμε και να βρούμε λύσεις στο δικό σας τεχνικό πρόβλημα. Η εμπειρία και η τεχνική μας εξειδίκευση σας προσφέρουν τις ιδανικές λύσεις στις καλύτερες τιμές και με άριστη εξυπηρέτηση. Γεώργιος Μπαξεβάνης. Πάντα δίπλα σας.
0: Οι πιο έξυπνες ιδέες γίνονται πραγματικότητα.
1: Laser Art στη Χερσόνησο. Τα πάντα για τον επαγγελματία.
0: Η ιδανική προβολή κάθε επιχείρησης. Εκτυπώσεις σε μουσαμά, αυτοκόλλητα, καμβά, γιγαντοεκτυπώσεις.
1: Χάραξη σε PVC, plexiglass, ξύλο. Παραδοσιακές πινακίδες και φωτεινές πινακίδες LED για χαμηλή κατανάλωση.
0: Laser Art. Πρωτότυπα διαφημιστικά, μπλουζάκια, μπρελόκ.
1: Μαγνητικά μπρελόκ ξενοδοχείων, σημάνσεις ξενοδοχείων και για πισίνες.
0: Laser Art. Χιλιάδες σχέδια.
4: Κάνατε τη σκέψη. Πήρατε την απόφαση. Μετά μένει μόνο να μας εμπιστευτείτε.
0: Royal Hall Μάλια. Ένας μαγευτικός, πολυτελής, ανακοινισμός.

0: Με ένας εσωτερικός χώρος, ένας εξωτερικός χώρος με πισίνα, απέραντη θέα και ένα μοναδικό ηλιοβασίλεμα, πλαισιωμένα με μια ομάδα επαγγελματιών, γίνονται το τέλειο σκηνικό.
1: Αναλαμβάνουμε με συνέπεια, φαντασία και επαγγελματισμό γάμους και αραβώνες, βαφτίσεις, παιδικά πάρτι στον παιδότοπο, κάθε είδους κοινωνικές και επαγγελματικές εκδηλώσεις, συνέδρια και παρουσιάσεις.
0: Σας παρουσιάζουμε τις ιδέες μας. Ακολουθούμε
1: κάθε στιγμή, κάθε εποχή, μία επιλογή. Μάθετε περισσότερα στο royalhall.gr ή καλέστε μας για μια πρώτη γνωριμία στο 28 970 35 030 ή 28 970 35 310. Υπάρχουν ακόμα διαθέσιμες ημερομηνίες για το 2026.
2: Ένας συνεργάτης άμεσος και αξιόπιστος. Ένας προμηθευτής πάντα συνεπής. Με πολλά χρόνια εμπειρίας, από το 1995, κοντά σας. Λαχαναγορά Χερσονήσου Καλέργης. Τα πιο φρέσκα λαχανικά και φρούτα από επιλεγμένους παραγωγούς. Γεύση και ποικιλία για το καθημερινό σας τραπέζι. Ανώτερη ποιότητα και αμέτρητες επιλογές για τον επαγγελματία. Λαχαναγορά Χερσονήσου Καλέργης. Αναλαμβάνουμε γρήγορα και υπεύθυνα τροφοδοσία χωρών εστίασης, ξενοδοχείων, σούπερ μάρκετ, πλοίων και διανομής στο χώρο σας. Πώληση χονδρική λιανική. Λαχαναγορά Χερσονήσου Καλέργης. Κόμβος Χερσονήσου Καστελίου με άνετο πάρκινγκ. Τηλέφωνο για πληροφορίες και παραγγελίες 28 970 25 025.
0: Ταμιακή μηχανή για καταστήματα λιανικής και εστιατόρια με προσωρινές αποδείξεις χωρίς συνδρομή και δώρο 4G για πάντα και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης στην καλύτερη τιμή. Ξέρεις που? Computer View. Τώρα σε νέα διεύθυνση μετά την εκκλησία της Αγίας Άννας προς Ηράκλειο στα 500 μέτρα στον παράδρομο. Σε ένα υπερσύγχρονο κτίριο με άνετο πάρκινγκ. Σας περιμένουμε. Τηλέφωνο 28 97 0 25 825. Κάντε like στη σελίδα μας στο Facebook για να μαθαίνετε πρώτοι όλα τα νέα. Computer View. 24 ώρες το 24ωρο δίπλα σου.
3: Ενημερωθείτε για την ψηφιακή κάρτα εργασίας, καθώς και για το ψηφιακό δελτίο αποστολής και τη νέα πραγματικότητα και αφήστε τα όλα πάνω μας. Computer View στη Χερσόνησο. Δίπλα σας κάθε στιγμή.
0: Έψαξες. Γύρισες όλη την πόλη, γύρισες όλη την περιοχή, γύρισες όλο το νησί και ξαναγύρισες πάλι εκεί.
1: The Grill. Όσο και αν ψάξεις, η ποιότητα και η νοστιμιά του δεν συγκρίνονται.
0: Ολόφρεσκα κρεατικά, νόστιμες συνταγές, χορταστικές μερίδες.
1: Ξεκίνα με μια μεγάλη ποικιλία σε ορεκτικά και σαλάτες, συνέχισε με ψητά στη σούβλα και στα κάρβουνα, γύρω από κοντοσούβλι, χοιρινό ή κοτόπουλο και μετά έλα ξανά.
0: Η απίθανη γεύση πάντα θα σε περιμένει. The Grill. Η πρώτη επιλογή και για γενέθλια, γιορτές και εκδηλώσεις. Ελευθερίου Βενιζέλου 138 στον κεντρικό δρόμο Χερσονήσου.
1: Delivery από τις 12 το μεσημέρι στο 28 970 24 633.
0: The Grill. Επιστροφή στην νοστιμιά.
4: Compañeros y compañeras, criticares todos. Εστιατόρες, ρεσταουραδόρες, μπαρίστας, οτελέρος.
5: Για τον εντυπωσιασμό, για την αύξηση των πωλήσεων. Μη μένεις πίσω. Μάρκογλου, δημοκαταλογάρες, με φωτογραφάρες και κειμενάρες για φοβερές μαγαζάρες.
6: Μάρκογλου, Παπαναστασίου 169, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-239-400.
4: Μάρκογλου, especialista en impresiones digitales.
7: Και τώρα ακολουθούν 60 λεπτά μόνο μουσικής, χωρίς διακοπή για διαφημίσεις. Ράδιο Χερσόνησος 97,2. Εδώ οι επιτυχίες
8: δεν σταματούν ποτέ.

0: 972. Μην αλλάζεις συχνότητα. Τα καλύτερα έρχονται σε λίγο.
1: Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 1:30. Ράδιο Χερσόνησος

0: Ράδιο Χερσόνησος. Ράδιο Χερσόνησος. Ενημέρωση το πρωί. Ράδιο Χερσόνησος. Μουσική όλη μέρα. Στους 97,2. Ράδιο Χερσόνησος.
1: Μόνο μουσική. Ράδιο Χερσόνησος. 972.
2: Ράδιο Χερσόνησος. Ράδιο Χερσόνησος.

0: Ακούτε 972. Ακούτε Ράδιο Χερσόνησος.
1: Laser Art. Τώρα εκτυπώνουμε το πρόγραμμα FIFA Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου 2026 με τις ημερομηνίες και ώρες των αγώνων

0: 72. Ακούτε Ράδιο Χερσόνησος.
1: Laser Art. Τώρα εκτυπώνουμε το πρόγραμμα FIFA Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου 2026 με τις ημερομηνίες και ώρες των αγώνων.
2: Ένας εσωτερικός χώρος. Ένας εξωτερικός χώρος με πισίνα, απέραντη θέα και ένα μοναδικό ηλιοβασίλεμα πλαισιωμένα με μια ομάδα επαγγελματιών γίνονται το τέλειο σκηνικό.
3: Αναλαμβάνουμε με συνέπεια, φαντασία και επαγγελματισμό γάμους και αραβώνες, βαφτίσεις, παιδικά πάρτι στον παιδότοπο, κάθε είδους κοινωνικές και επαγγελματικές εκδηλώσεις, συνέδρια και παρουσιάσεις.
2: Σας παρουσιάζουμε τις ιδέες μας. Ακολουθούμε τις προτάσεις σας. Μεταμορφώνουμε τους χώρους μας. Προσαρμόζουμε το μενού, τη μουσική, το σκηνικό. Και μετατρέπουμε τις αγαπημένες σας στιγμές σε παντοτινή ανάμνηση που ξεπερνά τις προσδοκίες σας.
3: Royal Hall Malia. Κάθε στιγμή, κάθε εποχή, μια επιλογή. Μάθετε περισσότερα στο royalhall.gr ή καλέστε μας για μια πρώτη γνωριμία στο 28 970 35 030 ή 28 970 35 310. Υπάρχουν ακόμα διαθέσιμες ημερομηνίες για το 2026.
4: Είδες την καινούρια του γείτονα.
5: Πώς δεν την είδα, ρε γυναίκα.
4: Και πώς σου φαίνεται?
5: Καλούτσικη.
4: Μεγάλη είναι.
5: Και τι σε νοιάζει, δικιά σου είναι?
4: Όχι, αλλά αυτό λέω. Δεν μπορείς να βρεις και σε μια τέτοια?
5: Καλά, θα πάω στο Laser Art να παραγγείλω μια ταμπέλα καλύτερη για από του γείτονα.
2: Θες το καλύτερο. Laser Art στη Χερσόνησο. Εκτυπώσεις και χαράξεις σε μεγάλο εύρος υλικών.
5: Σε μουσαμά, αυτοκόλλητα, καμβά και γιγαντοεκτυπώσεις. Χάραξη σε PVC, plexiglass, ξύλο, παραδοσιακές πινακίδες.
2: Φωτεινές πινακίδες LED για καφετέρειες, μπαρ, ξενοδοχεία. Τρισδιάστατα διακοσμητικά σχέδια. Μαγνητικά μπρελό ξενοδοχείων, σημάσεις ξενοδοχείων και για πισίνες.
5: Laser Art. Τέταρτο χιλιόμετρο, Χερσονήσου Καστελίου και στο laserart.gr. Τηλέφωνα 28 970 22 235 και 6937 0022 13.
2: Ιδέες που γίνονται πραγματικότητα.
6: Σαν υπεύθυνος προμηθειών ξενοδοχείου, έχω μάθει να ψάχνω για την καλύτερη ποιότητα στις πρώτες ύλες. Θέλω ποικιλία, γεύση και απαιτώ άριστη εξυπηρέτηση. Βασική προϋπόθεση, ένας αξιόπιστος συνεργάτης που θα είναι πάντα δίπλα μου. Κριτήρια επιλογής, προϊόντα με τη μέγιστη απόδοση αλλά και τη βέλτιστη ποιότητα. Όλα αυτά τα έχω βρει στην Κριβέκ. Γι' αυτό η Κριβέκ είναι πάντα η νούμερο ένα επιλογή μου.
7: Κριβέκ. Εδώ και 33 χρόνια, οι επαγγελματίες του χώρου των ξενοδοχείων, της μαζικής εστίασης και του catering μας εμπιστεύονται. Επισκεφτείτε μας στο www.krivek.gr και στη σελίδα μας στο Facebook.
8: Φρουίζελε, ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουίζελε Γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης, ασφαλώς.
9: Μην κάνετε πειράματα. Για ρεύμα και ίντερνετ έρχεσαι απευθείας στην Computer View. Computerview.gr. Η κορυφαία εταιρεία στο χώρο της πληροφορικής, τώρα επίσημος συνεργάτης ΔΕΗ. Computerview.gr. Ρεύμα και ίντερνετ από τον μεγαλύτερο πάροχο ενέργειας. Μετά την εκκλησία της Αγίας Άννας προς Ηράκλειο, στα 500 μέτρα στον παράδρομο, στο υπερσύγχρονο κτίριο με άνετο πάρκινγκ. Computer View. Η σίγουρη επιλογή χωρίς πειράματα.
10: Αφεντικό, ήρθαν οι πρώτοι πελάτες.
11: Yeah.
10: Τραπέζι νούμερο 3. Γερμανοί μου φαίνονται.
11: Για να δω. Μπα, Γάλλοι είναι.
10: Τι λες, αφεντικό, κοίτα ο άνδρας πέδιλα με καλτσούλα λευκή.
11: Ναι, καλά. Για κοίτα τη γυναίκα μια μητούλα που έχει. Τέλος πάντων, τράβα να πάρεις παραγγελία.
10: Μα αφεντικό, εγώ δεν ξέρω γαλλικά.
11: Γιατί, ξέρω εγώ γερμανικά. Πήγαινε και κάνε τον Κινέζο.
10: Και πώς θα περιγράψα, αφεντικό, τους χοχλούς, τους μπουρμπουριστούς στα κινέζικα? Σου λέγα να πας στο Μάρκογλου να φτιάξεις τιμοκαταλόγους με φωτογραφίες στο μενού και περιγραφές σε όλες τις γλώσσες.
11: Δεν μου λέει, αστροπελέκι, προλαβαίνουμε να πάμε στο Μάρκογλου τώρα.
10: Μέχρι να χοχλάσουν οι χοχλοί.
12: Μάρκογλου. Η πιο γρήγορη, οικονομική και αποδοτική λύση για τιμοκαταλόγους. Για εστιατόρια, μπαρ, καφετέριες.
13: Μάρκογλου, Παπαναστασίου 169, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-239-400.
14: Ένας συνεργάτης άμεσος και αξιόπιστος. Ένας προμηθευτής πάντα συνεπής. Με πολλά χρόνια εμπειρίας. Από το 1995, κοντά σας. Λαχαναγορά Χερσονήσου Καλέργης. Τα πιο φρέσκα λαχανικά και φρούτα από επιλεγμένους παραγωγούς. Γεύση και ποικιλία για το καθημερινό.

0: Κοντινό σας τραπέζι. Ανώτερη ποιότητα και αμέτρητες επιλογές για τον επαγγελματία. Λαχαναγορά Χερσονήσου Καλέργης. Αναλαμβάνουμε γρήγορα και υπεύθυνα τροφοδοσία χωρών εστίασης, ξενοδοχείων, σούπερ μάρκετ, πλοίων και διανομής στο χώρο σας. Πώληση χονδρική λιανική. Λαχαναγορά Χερσονήσου Καλέργης. Κόμβος Χερσονήσου Καστελίου με άνετο πάρκινγκ. Τηλέφωνο για πληροφορίες και παραγγελίες 28970 25025.
1: Έψαξες, γύρισες όλη την πόλη, γύρισες όλη την περιοχή, γύρισες όλο το νησί και ξαναγύρισες πάλι εκεί.
2: The Grill. Όσο και αν ψάξεις, η ποιότητα και η νοστιμιά του δεν συγκρίνονται.
1: Ολόφρεσκα κρεατικά, νόστιμες συνταγές, χορταστικές μερίδες.
2: Ξεκίνα με μια μεγάλη ποικιλία σε ορεκτικά και σαλάτες, συνέχισε με ψητά στη σούβλα και στα κάρβουνα, γύρω από κοντοσούβλη, χοιρινό ή κοτόπουλο και μετά έλα ξανά.
1: Η απίθανη γεύση πάντα θα σε περιμένει. The Grill. Η πρώτη επιλογή και για γενέθλια, γιορτές και εκδηλώσεις. Ελευθερίου Βενιζέλου 138 στον κεντρικό δρόμο Χερσονήσου.
2: Delivery από τις 12 το μεσημέρι στο 28970 24633.
1: The Grill. Επιστροφή στην νοστιμιά.
3: Και τώρα ακολουθούν 60 λεπτά μόνο μουσικής χωρίς διακοπή για διαφημίσεις. Wow! Ράδιο Χερσόνησος 97,2. Εδώ οι επιτυχίες
4: δεν σταματούν ποτέ.

0: Ο καιρός στο Ηράκλειο. Για αύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτικοί με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.
1: Ράδιο Χερσόνησος. Ράδιο Χερσόνησος. Ενημέρωση το πρωί. Ράδιο Χερσόνησος. Μουσική όλη μέρα. Στους 97,2. Ράδιο Χερσόνησος.

Αναζητάς τον καλύτερο σταθμό του ραδιοφώνου. Τον έχεις ήδη βρει. Ράδιο Χερσόνησος 97,2. Δεν μας πιστεύεις? Άκου.

0: Αυτό.
1: Αυτό είναι το Ράδιο Χερσόνησος.
0: Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 2:30. Ράδιο Χερσόνησος 972.
2: Ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό, Ράδιο Χερσόνησος, στους 97,2.
3: Γιατί έχω εσένα.
2: Η καλύτερη συχνότητα στα FM.

0: 97,2. Το πιασες. Κόλλησες.
1: Laser Art. Τώρα εκτυπώνουμε το πρόγραμμα FIFA Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου 2026 με τις ημερομηνίες και ώρες των αγώνων και με QR code για σκάν από κινητό για την πλήρη ενημέρωση των πελατών σας. Laser Art. Καλέστε μας τώρα. Κινητό, Viber και WhatsApp 6937-00-2213.
2: Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 3. Ράδιο Χερσόνησος 972.
3: Μηχανικέ, ξεκινάμε τα μπετά στο υπόγειο.
4: Πάμε, Βαγγέλη. Σήμερα ζητήσαμε το σκυρόδεμα να περιέχει Penetron Admix της Penetron.
3: Το έχω ακούσει. Παγκόσμια τεχνολογία.
4: Βέβαια. Με κάθε υγρασία στο σκυρόδεμα αναπτύσσει κρυστάλλους, σφραγίζοντας διαρκώς πόρους και μικρορογμές, προστατεύοντας και τους οπλισμούς.
3: Άρα, τέλος οι μεμβράνες και τα μπαλώματα. Στεγανοποίηση από μέσα.
4: Σωστά. Άλλωστε χρόνια χρησιμοποιείται η Penetron στα μεγάλα έργα της Ελλάδας. Διαθέτει προϊόντα κρυσταλλικής δράσης και για στεγανοποίηση υφιστάμενων κατασκευών. Penetron. Για έργα που αντέχουν στο χρόνο.
5: Σας περιμένουμε στο τεχνικό πολυκατάστημα Γεώργιος Μπαξεβάνης ΙΚΕ στη Χερσόνησο, αντιπρόσωπο της εταιρείας Penetron, για να συζητήσουμε και να βρούμε λύσεις στο δικό σας τεχνικό πρόβλημα. Η εμπειρία και η τεχνική μας εξειδίκευση σας προσφέρουν τις ιδανικές λύσεις στις καλύτερες τιμές και με άριστη εξυπηρέτηση. Γεώργιος Μπαξεβάνης. Πάντα δίπλα σας.
0: Οι πιο έξυπνες ιδέες γίνονται πραγματικότητα.
1: Laser Art στη Χερσόνησο. Τα πάντα για τον επαγγελματία.
0: Η ιδανική προβολή κάθε επιχείρησης. Εκτυπώσεις σε μουσαμά, αυτοκόλλητα, καμβά, γιγαντοεκτυπώσεις.
1: Χάραξης σε PVC, plexiglass, ξύλο. Παραδοσιακές πινακίδες και φωτεινές πινακίδες LED για χαμηλή κατανάλωση.
0: Laser Art. Πρωτότυπα διαφημιστικά, μπλουζάκια, μπρελόκ.
1: Μαγνητικά μπρελόκ ξενοδοχείων, σημάνσεις ξενοδοχείων και για πισίνες.
0: Laser Art. Χιλιάδες σχέδια, χιλιάδες ιδέες, ειδικές κατασκευές για καφετέριες, εστιατόρια, μπαρ, ξενοδοχεία και κάθε επιχείρηση.
1: Laser Art. Τέταρτο χιλιόμετρο, Χερσονήσου Καστελίου και στο laserart.gr. Τηλέφωνα 28970-22235 και 6937-00-2213.
0: Έχετε την ιδέα. Την κάνουμε πραγματικότητα. All-in-One. Ταμιακή μηχανή για καταστήματα λιανικής και εστιατόρια με προσωρινές αποδείξεις, χωρίς συνδρομή και δώρο 4G για πάντα και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης στην καλύτερη τιμή. Ξέρεις που? Computer View. Τώρα σε νέα διεύθυνση μετά την εκκλησία της Αγίας Άννας προς Ηράκλειο στα 500 μέτρα στον παράδρομο. Σε ένα υπερσύγχρονο κτίριο με άνετο πάρκινγκ. Σας περιμένουμε. Τηλέφωνο 28970-25-825. Κάντε like στη σελίδα μας στο Facebook για να μαθαίνετε πρώτοι όλα τα νέα. Computer View. 24 ώρες το 24ωρο δίπλα σου.
6: Ενημερωθείτε για την ψηφιακή κάρτα εργασίας, καθώς και για το ψηφιακό δελτίο αποστολής και τη νέα πραγματικότητα και αφήστε τα όλα πάνω μας. Computer View στη Χερσόνησο. Δίπλα σας κάθε στιγμή.
5: Κάνατε τη σκέψη. Πήρατε την απόφαση. Μετά μένει μόνο να μας εμπιστευτείτε.
0: Royal Hall Μάλια. Ένας μαγευτικός, πολυτελής, ανακοινισμένος εσωτερικός χώρος. Ένας εξωτερικός χώρος με πισίνα, απέραντη θέα και ένα μοναδικό ηλιοβασίλεμα, πλαισιωμένα με μια ομάδα επαγγελματιών, γίνονται το τέλειο σκηνικό.
5: Αναλαμβάνουμε με συνέπεια, φαντασία και επαγγελματισμό γάμους και αραβώνες, βαφτίσεις, παιδικά πάρτι στον παιδότοπο, κάθε είδους κοινωνικές και επαγγελματικές εκδηλώσεις, συνέδρια και παρουσιάσεις.
0: Σας παρουσιάζουμε τις ιδέες μας, ακολουθούμε τις προτάσεις σας, μεταμορφώνουμε τους χώρους μας, προσαρμόζουμε το μενού, τη μουσική, το σκηνικό και μετατρέπουμε τις αγαπημένες σας στιγμές σε παντοτινή ανάμνηση που ξεπερνά τις προσδοκίες σας.
5: Royal Hall Μάλια. Κάθε στιγμή, κάθε εποχή, μία επιλογή. Μάθετε περισσότερα στο royalhall.gr ή καλέστε μας για μια πρώτη γνωριμία στο 28 970 35 030 ή 28 970 35 310. Υπάρχουν ακόμα διαθέσιμες ημερομηνίες για το 2026.
7: Έψαξες. Γύρισες όλη την πόλη. Γύρισες όλη την περιοχή. Γύρισες όλο το νησί. Και ξαναγύρισες πάλι εκεί.
8: The Grill. Όσο και αν ψάξεις, η ποιότητα και η νοστιμιά του δεν συγκρίνονται.
7: Ολόφρεσκα κρεατικά, νόστιμες συνταγές, χορταστικές μερίδες.
8: Ξεκίνα με μια μεγάλη ποικιλία σε ορεκτικά και σαλάτες. Συνέχισε με ψητά στη σούβλα και στα κάρβουνα, γύρω από κοντοσούβλη, χοιρινό ή κοτόπουλο και μετά έλα ξανά.
7: Η απίθανη γεύση πάντα θα σε περιμένει. The Grill. Η πρώτη επιλογή και για γενέθλια, γιορτές και εκδηλώσεις. Ελευθερίου Βενιζέλου 138 στον κεντρικό δρόμο Χερσονήσου.
8: Delivery από τις 12 το μεσημέρι στο 28 970 24 633.
7: The Grill. Επιστροφή στην νοστιμιά.
9: Νέες παραλαβές πλακιδίων από Ιταλία και Ισπανία στο Μπαξεβάνι. Μπαξεβάνις. Έλα να δεις πρώτος τις νέες παραλαβές πλακιδίων από Ιταλία και Ισπανία απευθείας μετά από την Διεθνή Έκθεση της Μπολόνια. Και νέα αποκλειστική συνεργασία με το Ιταλικό Εργοστάσιο Ειδών Υγιεινής Ντολομιτέ. Μπαξεβάνις. Πλακάκια μπάνιου, εξωτερικού χώρου, πισίνας και δαπέδων σε όλες τις διαστάσεις και σε πολλά σχέδια. Γεώργιος Μπαξεβάνις στη Χερσόνησο. Ανακάλυψε πρώτος.
10: Compañeros y compañeras, criticares todos, esquiadores, restauradores, baristas, hoteleros, taberneros, taberneras, cafeteros, cafeteras. Ha llegado el momento de las listas de precios, de saludar a los turistas con fotos y textos en la trapecería. ¡Viva la marcoglusión!
11: Για την οικονομία, για τον εντυπωσιασμό, για την αύξηση των πωλήσεων. Μη μένεις πίσω, Μάρκογλου. Τιμοκαταλογάρες με φωτογραφάρες και κειμενάρες για φοβερές μαγαζάρες.
12: Μάρκογλου, Παπαναστασίου 169, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-239-400.
10: Μάρκογλου, especialista en impresiones digitales.

0: 972. Μην αλλάζεις συχνότητα. Τα καλύτερα, τα καλύτερα έρχονται σε λίγο.
1: Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 3:30. Ράδιο Χερσόνησος 972.

0: 97,2. Το πιασες. Κόλλησες.
1: Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 4. Ράδιο Χερσόνησος 972.
2: Laser Art. Τώρα εκτυπώνουμε το πρόγραμμα FIFA Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου 2026 με τις ημερομηνίες και ώρες των αγώνων και με QR code για σκάν από κινητό για την πλήρη ενημέρωση των πελατών σας. Laser Art. Καλέστε μας τώρα. Κινητό, Viber και WhatsApp 6937 00 22 13.
3: Κάνατε τη σκέψη. Πήρατε την απόφαση. Μετά μένει μόνο να μας εμπιστευτείτε.
4: Royal Hall Μάλια. Ένας μαγευτικός, πολυτελής, ανακοινισμένος εσωτερικός χώρος. Ένας εξωτερικός χώρος με πισίνα, απέραντη θέα και ένα μοναδικό ηλιοβασίλεμα, πλαισιωμένα με μια ομάδα επαγγελματιών, γίνονται το τέλειο σκηνικό.
3: Αναλαμβάνουμε με συνέπεια, φαντασία και επαγγελματισμό γάμους και αραβώνες, βαφτίσεις, παιδικά πάρτι στον παιδότοπο, κάθε είδους κοινωνικές και επαγγελματικές εκδηλώσεις, συνέδρια και παρουσιάσεις.
4: Σας παρουσιάζουμε τις ιδέες μας. Ακολουθούμε τις προτάσεις σας. Μεταμορφώνουμε τους χώρους μας. Προσαρμόζουμε το μενού, τη μουσική, το σκηνικό. Και μετατρέπουμε τις αγαπημένες σας στιγμές σε παντοτινή ανάμνηση που ξεπερνά τις προσδοκίες σας.
3: Royal Hall Μάλια. Κάθε στιγμή, κάθε εποχή, μία επιλογή. Μάθετε περισσότερα στο royalhall.gr ή καλέστε μας για μια πρώτη γνωριμία στο 28 970 35 030 ή 28 970 35 310. Υπάρχουν ακόμα διαθέσιμες ημερομηνίες για το 2026.
5: Μηχανικέ, ξεκινάμε τα μπετά στο υπόγειο.
6: Πάμε, Βαγγέλη. Σήμερα ζητήσαμε το σκυρόδεμα να περιέχει Penetron Admix της Penetron.
5: Το έχω ακούσει. Παγκόσμια τεχνολογία.
6: Βέβαια. Με κάθε υγρασία στο σκυρόδεμα αναπτύσσει κρυστάλλους, σφραγίζοντας διαρκώς πόρους και μικρορογμές, προστατεύοντας και τους οπλισμούς.
5: Άρα, τέλος οι μεμβράνες και τα μπαλώματα. Στεγανοποίηση από μέσα.
6: Σωστά. Άλλωστε χρόνια χρησιμοποιείται η Penetron στα μεγάλα έργα της Ελλάδας. Διαθέτει προϊόντα κρυσταλλικής δράσης και για στεγανοποίηση υφιστάμενων κατασκευών. Penetron. Για έργα που αντέχουν στο χρόνο.
3: Σας περιμένουμε στο τεχνικό πολυκατάστημα Γεώργιος Μπαξεβάνης Ίκε στη Χερσόνησο, αντιπρόσωπο της εταιρείας Penetron, για να συζητήσουμε και να βρούμε λύσεις στο δικό σας τεχνικό πρόβλημα. Η εμπειρία και η τεχνική μας εξειδίκευση σας προσφέρουν τις ιδανικές λύσεις στις καλύτερες τιμές και με άριστη εξυπηρέτηση. Γεώργιος Μπαξεβάνης, πάντα δίπλα σας.
7: Σαν υπεύθυνος προμηθειών ξενοδοχείου, έχω μάθει να ψάχνω για την καλύτερη ποιότητα στις πρώτες ύλες. Θέλω ποικιλία, γεύση και απαιτώ άριστη εξυπηρέτηση. Βασική προϋπόθεση, ένας αξιόπιστος συνεργάτης που θα είναι πάντα δίπλα μου. Κριτήρια επιλογής, προϊόντα με τη μέγιστη απόδοση αλλά και τη βέλτιστη ποιότητα. Όλα αυτά τα έχω βρει στην Κριβέκ. Γι' αυτό η Κριβέκ είναι πάντα η νούμερο ένα επιλογή μου.
8: Κριβέκ. Εδώ και 33 χρόνια, οι επαγγελματίες του χώρου των ξενοδοχείων, της μαζικής εστίασης και του catering μας εμπιστεύονται. Επισκεφτείτε μας στο www.krivek.gr και στη σελίδα μας στο Facebook.
9: Ένας συνεργάτης άμεσος και αξιόπιστος. Ένας προμηθευτής πάντα συνεπής. Με πολλά χρόνια εμπειρίας, από το 1995, κοντά σας. Λαχαναγορά Χερσονήσου Καλέργης. Τα πιο φρέσκα λαχανικά και φρούτα από επιλεγμένους παραγωγούς. Γεύση και ποικιλία για το καθημερινό σας τραπέζι. Ανώτερη ποιότητα και αμέτρητες επιλογές για τον επαγγελματία. Λαχαναγορά Χερσονήσου Καλέργης. Αναλαμβάνουμε γρήγορα και υπεύθυνα τροφοδοσία χωρών εστίασης, ξενοδοχείων, σούπερ μάρκετ, πλοίων και διανομής στο χώρο σας. Πώληση χονδρική λιανική. Λαχαναγορά Χερσονήσου Καλέργης. Κόμβος Χερσονήσου Καστελίου με άνετο πάρκινγκ. Τηλέφωνο για πληροφορίες και παραγγελίες 28 970 25 025.
10: Αφεντικό, ήρθαν οι πρώτοι πελάτες. Τραπέζι νούμερο 3. Γερμανοί μου φαίνονται.
11: Για να δω. Μπα, Γάλλοι είναι.
10: Τι λες, αφεντικό, κοίτα ο άνδρας πέδιλα με καλτσούλα λευκή.
11: Ναι, καλά. Για κοίτα τη γυναίκα μια μητούλα που έχει. Τέλος πάντων, τράβα να πάρεις παραγγελία.
10: Μα αφεντικό, εγώ δεν ξέρω γαλλικά.
11: Γιατί, ξέρω εγώ γερμανικά. Πήγαινε και κάνε τον Κινέζο.
10: Και πώς θα περιγράψα αφεντικό τους χοχλίους τους μπουρμπουριστούς στα κινέζικα, σου έλεγα να πας στο Μάρκογλου να φτιάξεις τιμοκαταλόγους με φωτογραφίες στο μενού και περιγραφές σε όλες τις γλώσσες.
11: Δεν μου λέει, αστροπελέκι, προλαβαίνουμε να πάμε στο Μάρκογλου τώρα.
10: Μέχρι να χοχλάσουν οι χοχλοί.
12: Μάρκογλου, η πιο γρήγορη, οικονομική και αποδοτική λύση για τιμοκαταλόγους. Για εστιατόρια, μπαρ, καφετέριες.
13: Μάρκογλου, Παπαναστασίου 169, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-239-400.
14: Μην κάνετε πειράματα. Για ρεύμα και ίντερνετ έρχεσαι απευθείας στην Computer View. Computerview.gr. Η κορυφαία εταιρεία στο χώρο της πληροφορικής, τώρα επίσημος συνεργάτης ΔΕΗ. Computerview.gr. Ρεύμα και ίντερνετ από τον μεγαλύτερο πάροχο ενέργειας. Μετά την εκκλησία της Αγίας Άννας προς Ηράκλειο, στα 500 μέτρα στον παράδρομο, στο υπερσύγχρονο κτίριο με άνετο πάρκι. Computer View. Η σίγουρη επιλογή χωρίς πειράματα.
15: Την είδες την καινούργια του γείτονα?
16: Πώς δεν την είδα, ρε γυναίκα?
15: Και πώς σου φαίνεται?
16: Καλούτσικη.
15: Μεγάλη είναι.
16: Και τι σε νοιάζει, δικιά σου είναι?
15: Όχι, αλλά αυτό λέω. Δεν μπορείς να βρεις και σε μια τέτοια?
16: Καλά, θα πάω στο Laser Art να παραγγείλω μια ταμπέλα καλύτερη για από του γείτονα.
17: Θες το καλύτερο? Laser Art στη Χερσόνησο. Εκτυπώσεις και χαράξεις σε μεγάλο εύρος υλικών.
18: Σε μουσαμά, αυτοκόλλητα, καμβά και γιγάντο εκτυπώσεις. Χάραξη σε PVC, plexiglass, ξύλο, παραδοσιακές πινακίδες.
17: Φωτεινές πινακίδες LED για καφετέριες, μπαρ, ξενοδοχεία. Τρισδιάστατα διακοσμητικά σχέδια. Μαγνητικά μπρελό ξενοδοχείων, σημάσεις ξενοδοχείων και για πισίνες.
18: Laser Art. Τέταρτο χιλιόμετρο, Χερσονήσου Καστελίου και στο laserart.gr. Τηλέφωνα 28 970 22 235 και 6937 002213.
17: Ιδέες που γίνονται πραγματικότητα.
3: Χτίζεις, επισκευάζεις ή ανακαινίζεις? Ό,τι κι αν κάνεις, Μπαξεβάνης.
19: Γεώργιος Μπαξεβάνης. Δομικά υλικά άριστης ποιότητας για όλες τις επισκευαστικές εργασίες και κατασκευές κτιρίων.
3: Στεγανοτικά και θερμομονωτικά υλικά, γυψοσανίδες.
19: Υδραυλικά και ηλεκτρολογικά είδη.
3: Είδη υγιεινής, πλακάκια και δάπεδα laminate.
19: Εργαλεία, χρώματα και είδη ατομικής προστασίας.
3: Γεώργιος Μπαξεβάνης. Ανοιχτά από τις 6.30 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα και Σάββατο έως τις 3 το μεσημέρι.
19: Στο λιμάνι Χερσονήσου, απέναντι από το συνεργείο Κουρλετάκης. Τηλέφωνο 28 97 0 24 040.
3: Γεώργιος Μπαξεβάνης. The knowledge to be.
20: Και τώρα, και τώρα ακολουθούν 60 λεπτά μόνο μουσικής, χωρίς διακοπή για διαφημίσεις. Wow! Ράδιο Χερσόνησος 97,2. Εδώ οι επιτυχίες δεν σταματούν ποτέ.

Ράδιο Χερσόνησος. Ενημέρωση το πρωί.

0: Ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό, Ράδιο Χερσόνησος, στους 97,2.
1: Γιατί έχω εσένα.
0: Η καλύτερη συχνότητα στα FM.
1: Και μόνο μου αρκεί, φτάνει ένα σου βλέμμα.
2: Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 4:30. Ράδιο Χερσόνησος, 972.
3: 972. Αυτό είναι το Ράδιο Χερσόνησος.

0: Ακούτε 972
1: Ραδιοχερσόνησος.
0: Ο δικός σας σταθμός.
2: Laser Art. Τώρα εκτυπώνουμε το πρόγραμμα FIFA Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου 2026 με τις ημερομηνίες και ώρες των αγώνων και με QR code για σκάν από κινητό για την πλήρη ενημέρωση των πελατών σας. Laser Art. Καλέστε μας τώρα. Κινητό, Viber και WhatsApp 6937 00 22 13.
3: Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 5. Ράδιο Χερσόνησος 972.
4: Μηχανικέ, ξεκινάμε τα μπετά στο υπόγειο.
5: Πάμε, Βαγγέλη. Σήμερα ζητήσαμε το σκυρόδεμα να περιέχει Penetron Admix της Penetron.
4: Το έχω ακούσει. Παγκόσμια τεχνολογία.
5: Βέβαια. Με κάθε υγρασία στο σκυρόδεμα αναπτύσσει κρυστάλλους, σφραγίζοντας διαρκώς πόρους και μικρορογμές, προστατεύοντας και τους οπλισμούς.
4: Άρα, τέλος οι μεμβράνες και τα μπαλώματα. Στεγανοποίηση από μέσα.
5: Σωστά. Άλλωστε χρόνια χρησιμοποιείται η Penetron στα μεγάλα έργα της Ελλάδας. Διαθέτει προϊόντα κρυσταλλικής δράσης και για στεγανοποίηση υφιστάμενων κατασκευών. Penetron. Για έργα που αντέχουν στο χρόνο.
6: Σας περιμένουμε στο τεχνικό πολυκατάστημα Γεώργιος Μπαξεβάνης ΙΚΕ στη Χερσόνησο, αντιπρόσωπο της εταιρείας Penetron, για να συζητήσουμε και να βρούμε λύσεις στο δικό σας τεχνικό πρόβλημα. Η εμπειρία και η τεχνική μας εξειδίκευση σας προσφέρουν τις ιδανικές λύσεις στις καλύτερες τιμές και με άριστη εξυπηρέτηση. Γεώργιος Μπαξεβάνης. Πάντα δίπλα σας.
7: Οι πιο έξυπνες ιδέες γίνονται πραγματικότητα.
2: Laser Art στη Χερσόνησο. Τα πάντα για τον επαγγελματία.
7: Η ιδανική προβολή κάθε επιχείρησης. Εκτυπώσεις σε μουσαμά, αυτοκόλλητα, καμβά, γιγαντοεκτυπώσεις.
2: Χάραξης επέβεσε, plexiglass, ξύλο. Παραδοσιακές πινακίδες και φωτεινές πινακίδες LED για χαμηλή κατανάλωση.
7: Laser Art. Πρωτότυπα διαφημιστικά, μπλουζάκια, μπρελόκ.
2: Μαγνητικά μπρελόκ ξενοδοχείων, σημάνσεις ξενοδοχείων και για πισίνες.
7: Laser Art. Χιλιάδες σχέδια, χιλιάδες ιδέες, ειδικές κατασκευές για καφετέριες, εστιατόρια, μπαρ, ξενοδοχεία και κάθε επιχείρηση.
2: Laser Art. Τέταρτο χιλιόμετρο Χερσονήσου Καστελίου και στο laserart.gr. Τηλέφωνα 28970 22235 και 6937 00222 13.
7: Έχετε την ιδέα. Την κάνουμε πραγματικότητα. Έψαξες. Γύρισες όλη την πόλη. Γύρισες όλη την περιοχή. Γύρισες όλο το νησί. Και ξαναγύρισες πάλι εκεί.
6: The Grill. Όσο και αν ψάξεις, η ποιότητα και η νοστιμιά του δεν συγκρίνονται.
7: Ολόφρεσκα κρεατικά, νόστιμες συνταγές, χορταστικές μερίδες.
6: Ξεκίνα με μια μεγάλη ποικιλία σε ορεκτικά και σαλάτες. Συνέχισε με ψητά στη σούβλα και στα κάρβουνα. Γύρω από κοντοσούβλι, χοιρινό ή κοτόπουλο. Και μετά, έλα ξανά.
7: Η απίθανη γεύση πάντα θα σε περιμένει. The Grill. Η πρώτη επιλογή και για γενέθλια, γιορτές και εκδηλώσεις. Ελευθερίου Βενιζέλου 138 στον κεντρικό δρόμο Χερσονήσου.
6: Delivery από τις 12 το μεσημέρι στο 28970 24633.
7: The Grill. Επιστροφή στην οστιμιά.
6: Κάνατε τη σκέψη. Πήρατε την απόφαση. Μετά μένει μόνο να μας εμπιστευτείτε.
7: Royal Hall Μάλια. Ένας μαγευτικός, πολυτελής, ανακοινισμένος εσωτερικός χώρος. Ένας εξωτερικός χώρος με πισίνα, απέραντη θέα και ένα μοναδικό ηλιοβασίλεμα, πλαισιωμένα με μια ομάδα επαγγελματιών, γίνονται το τέλειο σκηνικό.
6: Αναλαμβάνουμε με συνέπεια, φαντασία και επαγγελματισμό γάμους και αραβώνες, βαφτίσεις, παιδικά πάρτι στον παιδότοπο, κάθε είδους κοινωνικές και επαγγελματικές εκδηλώσεις, συνέδρια και παρουσιάσεις.
7: Σας παρουσιάζουμε τις ιδέες μας. Ακολουθούμε τις προτάσεις σας. Μεταμορφώνουμε τους χώρους μας. Προσαρμόζουμε το μενού, τη μουσική, το σκηνικό. Και μετατρέπουμε τις αγαπημένες σας στιγμές σε παντοτινή ανάμνηση που ξεπερνά τις προσδοκίες σας.
6: Royal Hall Μάλια. Κάθε στιγμή, κάθε εποχή, μία επιλογή. Μάθετε περισσότερα στο royalhall.gr ή καλέστε μας για μια πρώτη γνωριμία στο 28 970 35 030 ή 28 970 35 310. Υπάρχουν ακόμα διαθέσιμες ημερομηνίες για το 2026.
8: Ένας συνεργάτης άμεσος και αξιόπιστος.
1: ένας προμηθευτής, πάντα συνεπής. Με πολλά χρόνια εμπειρίας, από το 1995, κοντά σας. Λαχαναγορά Χερσονήσου Καλέργης. Τα πιο φρέσκα λαχανικά και φρούτα από επιλεγμένους παραγωγούς. Γεύση και ποικιλία για το καθημερινό σας τραπέζι. Ανώτερη ποιότητα και αμέτρητες επιλογές για τον επαγγελματία. Λαχαναγορά Χερσονήσου Καλέργης. Αναλαμβάνουμε γρήγορα και υπεύθυνα τροφοδοσία χωρών εστίασης, ξενοδοχείων, σούπερ μάρκετ, πλοίων και διανομής στο χώρο σας. Πώληση χονδρική λιανική. Λαχαναγορά Χερσονήσου Καλέργης. Κόμβος Χερσονήσου Καστελίου με άνετο πάρκινγκ. Τηλέφωνο για πληροφορίες και παραγγελίες 28970 25025.
8: Χτίζεις, επισκευάζεις ή ανακαινίζεις. Ό,τι κι αν κάνεις, Μπαξεβάνης.
9: Γεώργιος Μπαξεβάνης. Δομικά υλικά άριστης ποιότητας για όλες τις επισκευαστικές εργασίες και κατασκευές κτηρίων.
8: Στεγανοτικά και θερμομονωτικά υλικά, γυψοσανίδες.
9: Υδραυλικά και ηλεκτρολογικά είδη.
8: Είδη υγιεινής, πλακάκια και δάπεδα laminate.
9: Εργαλεία, χρώματα και είδη ατομικής προστασίας.
8: Γεώργιος Μπαξεβάνης. Ανοιχτά από τις 6.30 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα και Σάββατο έως τις 3 το μεσημέρι.
9: Στο λιμάνι Χερσονήσου, απέναντι από το συνεργείο Κουρλετάκης. Τηλέφωνο 28970 24040.
8: Γεώργιος Μπαξεβάνης. The knowledge to build.
10: Compañeros y compañeras, criticares todos, esquiadores, restauradores, baristas, hoteleros, taberneros, taberneras, cafeteros, cafeteras. Ha llegado el momento de las listas de precios, de saludar a los turistas con fotos y textos en la trapecería. ¡Viva la marcoglusión!
11: Για την οικονομία, για τον εντυπωσιασμό, για την αύξηση των πωλήσεων. Μη μένεις πίσω. Μάρκογλου. Τιμοκαταλογάρες. Με φωτογραφάρες και κειμενάρες για φοβερές μαγαζάρες.
12: Μάρκογλου. Παπαναστασίου 169 Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-239-400.
10: Μάρκογλου. Especialista en impresiones digitales.
13: Και τώρα, και τώρα ακολουθούν 60 λεπτά μόνο μουσικής χωρίς διακοπή για διαφημίσεις. Wow! Ράδιο Χερσόνησος 97,2. Εδώ οι επιτυχίες
14: δεν σταματούν ποτέ.

0: 972. Μην αλλάζεις συχνότητα. Τα καλύτερα έρχονται σε λίγο.
1: Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 5:30. Ράδιο Χερσόνησος 972.
2: 972.
1: Αυτό
2: είναι το Ράδιο Χερσόνησος.

0: Ακούτε 972. Ακούτε Ράδιο Χερσόνησος.
1: Laser Art. Τώρα εκτυπώνουμε το πρόγραμμα FIFA Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου 2026 με τις ημερομηνίες και ώρες των αγώνων και με QR Code για σκάν από κινητό για την πλήρη ενημέρωση των πελατών σας. Laser Art. Καλέστε μας τώρα. Κινητό, Viber και WhatsApp 6937-00-2213.
2: Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 6. Ράδιο Χερσόνησος 972.
3: Κάνατε τη σκέψη, πήρατε την απόφαση. Μετά μένει μόνο να μας εμπιστευτείτε.
4: Royal Hall Μάλια. Ένας μαγευτικός, πολυτελής, ανακοινισμένος εσωτερικός χώρος. Ένας εξωτερικός χώρος με πισίνα, απέραντη θέα και ένα μοναδικό ηλιοβασίλεμα, πλαισιωμένα με μια ομάδα επαγγελματιών, γίνονται το τέλειο σκηνικό.
3: Αναλαμβάνουμε με συνέπεια, φαντασία και επαγγελματισμό γάμους και αραβώνες, βαφτίσεις, παιδικά πάρτι στον παιδότοπο, κάθε είδους κοινωνικές και επαγγελματικές εκδηλώσεις, συνέδρια και παρουσιάσεις.
4: Σας παρουσιάζουμε τις ιδέες μας. Ακολουθούμε τις προτάσεις σας. Μεταμορφώνουμε τους χώρους μας. Προσαρμόζουμε το μενού, τη μουσική, το σκηνικό. Και μετατρέπουμε τις αγαπημένες σας στιγμές σε παντοτινή ανάμνηση που ξεπερνά τις προσδοκίες σας.
3: Royal Hall Μάλια. Κάθε στιγμή, κάθε εποχή, μία επιλογή. Μάθετε περισσότερα στο royalhall.gr ή καλέστε μας για μια πρώτη γνωριμία στο 28 970 35 030 ή 28 970 35 310. Υπάρχουν ακόμα διαθέσιμες ημερομηνίες για το 2026.
5: Αφεντικό, ήρθαν οι πρώτοι πελάτες. Τραπέζι νούμερο 3. Γερμανοί μου φαίνονται.
6: Για να δω. Μπα, Γάλλοι είναι.
5: Τι λες, αφεντικό, κοίτα ο άνδρας πέδιλα με καλτσούλα λευκή.
6: Ναι, καλά. Για κοίτα τη γυναίκα μια μητούλα που έχει. Τέλος πάντων, τράβα να πάρεις παραγγελία.
5: Μα αφεντικό, εγώ δεν ξέρω γαλλικά.
6: Γιατί, ξέρω εγώ γερμανικά. Πήγαινε και κάνε τον Κινέζο.
5: Και πώς θα περιγράψα, αφεντικό, τους χοχλίους, τους μπουρμπουριστούς στα κινέζικα? Σου λέγα να πας στο Μάρκογλου να φτιάξεις τιμοκαταλόγους με φωτογραφίες στο μενού και περιγραφές σε όλες τις γλώσσες.
6: Δεν μου λέει, αστροπελέκι, προλαβαίνουμε να πάμε στο Μάρκογλου τώρα.
5: Μέχρι να χοχλάσουν οι χοχλοί.
7: Μάρκογλου. Η πιο γρήγορη, οικονομική και αποδοτική λύση για τιμοκαταλόγους. Για εστιατόρια, μπαρ, καφετέριες.
8: Μάρκογλου, Παπαναστασίου 169, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-239-400.
4: Έψαξες. Γύρισες όλη την πόλη. Γύρισες όλη την περιοχή. Γύρισες όλο το νησί. Και ξαναγύρισες πάλι εκεί.
3: The Grill. Όσο και αν ψάξεις, η ποιότητα και η νοστιμιά του δεν συγκρίνονται.
4: Ολόφρεσκα κρεατικά, νόστιμες συνταγές, χορταστικές μερίδες.
3: Ξεκίνα με μια μεγάλη ποικιλία σε ορεκτικά και σαλάτες, συνέχισε με ψητά στη σούβλα και στα κάρβουνα, γύρω από κοντοσούβλι, χοιρινό ή κοτόπουλο και μετά έλα ξανά.
4: Η απίθανη γεύση πάντα θα σε περιμένει. The Grill. Η πρώτη επιλογή και για γενέθλια, γιορτές και εκδηλώσεις. Ελευθερίου Βενιζέλου 138 στον κεντρικό δρόμο Χερσονήσου.
3: Delivery από τις 12 το μεσημέρι στο 28 970 24 633.
4: The Grill. Επιστροφή στην νοστιμιά.
9: Μην κάνετε πειράματα. Για ρεύμα και ίντερνετ έρχεσαι απευθείας στην Computer View. Computerview.gr. Η κορυφαία εταιρεία στο χώρο της πληροφορικής, τώρα επίσημος συνεργάτης ΔΕΗ. Computerview.gr. Ρεύμα και ίντερνετ από τον μεγαλύτερο πάροχο ενέργειας. Μετά την εκκλησία της Αγίας Άννας προς Ηράκλειο, στα 500 μέτρα στον παράδρομο, στο υπερσύγχρονο κτίριο με άνετο πάρκι. Computer View. Η σίγουρη επιλογή χωρίς πειράματα.
10: Την είδες την καινούργια του γείτονα?
11: Πώς δεν την είδα, ρε γυναίκα.
10: Και πώς σου φαίνεται?
11: Καλούτσικη.
10: Μεγάλη είναι.
11: Και τι σε νοιάζει, δικιά σου είναι?
10: Όχι, αλλά αυτό λέω. Δεν μπορείς να βρεις και σε μια τέτοια?
11: Καλά, θα πάω στο Laser Art να παραγγείλω μια ταμπέλα καλύτερη για του γείτονα.
4: Θες το καλύτερο? Laser Art στη Χερσόνησο. εκτυπώσεις και χαράξεις σε μεγάλο εύρος υλικών.
11: Σε μουσαμά, αυτοκόλλητα, καμβά και γιγαντοεκτυπώσεις. Χαράξεις σε PVC, plexiglass, ξύλο, παραδοσιακές πινακίδες.
4: Φωτεινές πινακίδες LED για καφετέριες, μπαρ, ξενοδοχεία. Τρισδιάστατα διακοσμητικά σχέδια. Μαγνητικά μπρελό ξενοδοχείων, σημάσεις ξενοδοχείων και για πισίνες.
11: Laser Art. Τέταρτο χιλιόμετρο Χερσονήσου Καστελίου και στο laserart.gr. Τηλέφωνα 28 970 22 235 και 6937 0022 13.
4: Ιδέες που γίνονται πραγματικότητα.
12: Σαν υπεύθυνος προμηθειών ξενοδοχείου, έχω μάθει να ψάχνω για την καλύτερη ποιότητα στις πρώτες ύλες. Θέλω ποικιλία, γεύση και απαιτώ άριστη εξυπηρέτηση. Βασική προϋπόθεση, ένας αξιόπιστος συνεργάτης που θα είναι πάντα δίπλα μου. Κριτήρια επιλογής, προϊόντα με τη μέγιστη απόδοση αλλά και τη βέλτιστη ποιότητα. Όλα αυτά τα έχω βρει στην Κριβέκ. Γι' αυτό η Κριβέκ είναι πάντα η νούμερο ένα επιλογή μου.
13: Κριβέκ. Εδώ και 33 χρόνια, οι επαγγελματίες του χώρου των ξενοδοχείων, της μαζικής εστίασης και του catering μας εμπιστεύονται. Επισκεφτείτε μας στο www.krivek.gr και στη σελίδα μας στο Facebook.
14: Χτίζεις, επισκευάζεις ή ανακαινίζεις. Ό,τι κι αν κάνεις, Μπαξεβάνης.
15: Γεώργιος Μπαξεβάνης. Δομικά υλικά άριστης ποιότητας για όλες τις επισκευαστικές εργασίες και κατασκευές κτιρίων.
14: Στεγανοτικά και θερμομονωτικά υλικά, γυψοσανίδες.
15: Υδραυλικά και ηλεκτρολογικά είδη.
14: Είδη υγιεινής, πλακάκια και δάπεδα laminate.
15: Εργαλεία, χρώματα και είδη ατομικής προστασίας.
14: Γεώργιος Μπαξεβάνης. Ανοιχτά από τις 6.30 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα και Σάββατο έως τις 3 το μεσημέρι.
15: Στο λιμάνι Χερσονήσου, απέναντι από το συνεργείο Κουρλετάκης. Τηλέφωνο 28 97 0 24 040.
14: Γεώργιος Μπαξεβάνης. The knowledge to be.
16: Και τώρα, και τώρα ακολουθούν 60 λεπτά μόνο μουσικής, χωρίς διακοπή για διαφημίσεις. Ράδιο Χερσόνησος 97,2. Εδώ οι επιτυχίες
17: δεν σταματούν ποτέ.

Ράδιο Χερσόνησος. Ράδιο Χερσόνησος. Ενημέρωση το πρωί. Ράδιο Χερσόνησος. Μουσική όλη μέρα. Στους 97,2. Ράδιο Χερσόνησος.

0: Θα με πονέσει.
1: 972.
2: 972.
1: Μην αλλάζεις συχνότητα. Τα καλύτερα. Τα καλύτερα έρχονται σε λίγο.
3: Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 6:30. Ράδιο Χερσόνησος, 972.

0: το άθλημα ποδοσφαίρου 2026 με τις ημερομηνίες και ώρες των αγώνων και με QR code για σκάν από κινητό για την πλήρη ενημέρωση των πελατών σας. LaserArt, καλέστε μας τώρα! Κινητό, Viber και WhatsApp 6937-00-22-13.
1: Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 7. Ράδιο Χερσόνησος 972. Οι πιο έξυπνες ιδέες γίνονται πραγματικότητα.
0: Laser Art στη Χερσόνησο. Τα πάντα για τον επαγγελματία.
1: Η ιδανική προβολή κάθε επιχείρησης. Εκτυπώσεις σε μουσαμά, αυτοκόλλητα, καμβά, γιγαντοεκτυπώσεις.
0: Χάραξη σε PVC, plexiglass, ξύλο. Παραδοσιακές πινακίδες και φωτεινές πινακίδες LED για χαμηλή κατανάλωση.
1: Laser Art. Πρωτότυπα διαφημιστικά, μπλουζάκια, μπρελόκ.
0: Μαγνητικά μπρελόκ ξενοδοχείων, σημάνσεις ξενοδοχείων και για πισίνες.
1: Laser Art. Χιλιάδες σχέδια, χιλιάδες ιδέες, ειδικές κατασκευές για καφετέριες, εστιατόρια, μπαρ, ξενοδοχεία και κάθε επιχείρηση.
0: Laser Art. Τέταρτο χιλιόμετρο, Χερσονήσου Καστελίου και στο laserart.gr. Τηλέφωνα 28970-22235 και 6937-00-22-13.
1: Έχετε την ιδέα. Την κάνουμε πραγματικότητα.
2: Κάνατε τη σκέψη. Πήρατε την απόφαση. Μετά μένει μόνο να μας εμπιστευτείτε.
1: Royal Hall Μάλια. Ένας μαγευτικός, πολυτελής, ανακοινισμένος εσωτερικός χώρος. Ένας εξωτερικός χώρος με πισίνα, απέραντη θέα και ένα μοναδικό ηλιοβασίλεμα, πλαισιωμένα με μια ομάδα επαγγελματιών, γίνονται το τέλειο σκηνικό.
2: Αναλαμβάνουμε με συνέπεια, φαντασία και επαγγελματισμό γάμους και αραβώνες, βαφτίσεις, παιδικά πάρτι στον παιδότοπο, κάθε είδους κοινωνικές και επαγγελματικές εκδηλώσεις, συνέδρια και παρουσιάσεις.
1: Σας παρουσιάζουμε τις ιδέες μας. Ακολουθούμε τις προτάσεις σας. Μεταμορφώνουμε τους χώρους μας. Προσαρμόζουμε το μενού, τη μουσική, το σκηνικό. Και μετατρέπουμε τις αγαπημένες σας στιγμές σε παντοτινή ανάμνηση που ξεπερνά τις προσδοκίες σας.
2: Royal Hall Μάλια. Κάθε στιγμή, κάθε εποχή, μία επιλογή. Μάθετε περισσότερα στο royalhall.gr ή καλέστε μας για μια πρώτη γνωριμία στο 28 970 35 030 ή 28 970 35 310. Υπάρχουν ακόμα διαθέσιμες ημερομηνίες για το 2026.
3: Νέες παραλαβές πλακιδίων από Ιταλία και Ισπανία στο Μπαξεβάνι. Μπαξεβάνις. Έλα να δεις πρώτος τις νέες παραλαβές πλακιδίων από Ιταλία και Ισπανία απευθείας μετά από την Διεθνή Έκθεση της Μπολόνια. Και νέα αποκλειστική συνεργασία με το Ιταλικό Εργοστάσιο Ειδών Υγιεινής Dolomite. Μπαξεβάνις. Πλακάκια μπάνιου, εξωτερικού χώρου, πισίνας και δαπέδων σε όλες τις διαστάσεις και σε πολλά σχέδια. Γεώργιος Μπαξεβάνις στη Χερσόνησο. Ανακάλυψε πρώτος.

0: Φρουίζελε. Ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουίζελε Γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης, ασφαλώς.
1: Έψαξες, γύρισες όλη την πόλη, γύρισες όλη την περιοχή, γύρισες όλο το νησί και ξαναγύρισες πάλι εκεί.
2: The Grill. Όσο και αν ψάξεις, η ποιότητα και η νοστιμιά του δεν συγκρίνονται.
1: Ολόφρεσκα κρεατικά, νόστιμες συνταγές, χορταστικές μερίδες.
2: Ξεκίνα με μια μεγάλη ποικιλία σε ορεκτικά και σαλάτες, συνέχισε με ψητά στη σούβλα και στα κάρβουνα, γύρω από κοντοσούβλι, χοιρινό ή κοτόπουλο και μετά έλα ξανά.
1: Η απίθανη γεύση πάντα θα σε περιμένει. The Grill. Η πρώτη επιλογή και για γενέθλια, γιορτές και εκδηλώσεις. Ελευθερίου Βενιζέλου 138 στον κεντρικό δρόμο Χερσονήσου.
2: Delivery από τις 12 το μεσημέρι στο 28 970 24 633.
1: The Grill. Επιστροφή στην νοστιμιά.
3: Compañeros y compañeras, criticares todos, esquiadores, restauradores, baristas, hoteleros, taberneros, taberneras, cafeteros, cafeteras. Ha llegado el momento de las listas de precios, de saludar a los turistas con fotos y textos en la trapecería. ¡Viva la marcoglusión!
4: Για την οικονομία, για τον εντυπωσιασμό, για την αύξηση των πωλήσεων. Μη μένεις πίσω. Μάρκογλου. Δημοκαταλογάρες. Με φωτογραφάρες και κειμενάρες για φοβερές μαγαζάρες.
5: Μάρκογλου. Παπαναστασίου 169, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-239-400.
3: Μάρκογλου. Especialista en impresiones digitales.
2: Ακούτε.

Ο καιρός στο Ηράκλειο. Για αύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.

0: 972. Μην αλλάζεις συχνότητα. Τα καλύτερα, τα καλύτερα έρχονται σε λίγο.
1: Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 7:30. Ράδιο Χερσόνησος 972.
2: 972. Αυτό είναι το Ράδιο Χερσόνησος.

0: Ακούτε 972. Ακούτε Ράδιο Χερσόνησος.
1: Laser Art. Τώρα εκτυπώνουμε το πρόγραμμα FIFA Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου 2026 με τις ημερομηνίες και ώρες των αγώνων και με QR Code για σκάν από κινητό για την πλήρη ενημέρωση των πελατών σας. Laser Art. Καλέστε μας τώρα. Κινητό, Viber και WhatsApp 6937 00 22 13.
2: Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 8. Ράδιο Χερσόνησος 972.
3: Μηχανικέ, ξεκινάμε τα μπετά στο υπόγειο.
4: Πάμε, Βαγγέλη. Σήμερα ζητήσαμε το σκυρόδεμα να περιέχει Penetron Admix της Penetron.
3: Το έχω ακούσει. Παγκόσμια τεχνολογία.
4: Βέβαια. Με κάθε υγρασία στο σκυρόδεμα αναπτύσσει κρυστάλλους, σφραγίζοντας διαρκώς πόρους και μικρορογμές, προστατεύοντας και τους οπλισμούς.
3: Άρα, τέλος οι μεμβράνες και τα μπαλώματα. Στεγανοποίηση από μέσα.
4: Σωστά. Άλλωστε, χρόνια χρησιμοποιείται η Penetron στα μεγάλα έργα της Ελλάδας. Διαθέτει προϊόντα κρυσταλλικής δράσης και για στεγανοποίηση υφιστάμενων κατασκευών. Penetron. Για έργα που αντέχουν στο χρόνο.
5: Σας περιμένουμε στο τεχνικό πολυκατάστημα Γεώργιος Μπαξεβάνης ΙΚΕ στη Χερσόνησο, αντιπρόσωπο της εταιρείας Penetron, για να συζητήσουμε και να βρούμε λύσεις στο δικό σας τεχνικό πρόβλημα. Η εμπειρία και η τεχνική μας εξειδίκευση σας προσφέρουν τις ιδανικές λύσεις στις καλύτερες τιμές και με άριστη εξυπηρέτηση. Γεώργιος Μπαξεβάνης. Πάντα δίπλα σας. Κάνατε τη σκέψη. Πήρατε την απόφαση. Μετά μένει μόνο να μας εμπιστευτείτε.
2: Royal Hall Μάλια. Ένας μαγευτικός, πολυτελής, ανακοινισμένος εσωτερικός χώρος. Ένας εξωτερικός χώρος με πισίνα, απέραντη θέα και ένα μοναδικό ηλιοβασίλεμα, πλαισιωμένα με μια ομάδα επαγγελματιών, γίνονται το τέλειο σκηνικό.
5: Αναλαμβάνουμε με συνέπεια, φαντασία και επαγγελματισμό γάμους και αραβώνες, βαφτίσεις, παιδικά πάρτι στον παιδότοπο, κάθε είδους κοινωνικές και επαγγελματικές εκδηλώσεις, συνέδρια και παρουσιάσεις.
2: Σας παρουσιάζουμε τις ιδέες μας. Ακολουθούμε τις προτάσεις σας. Μεταμορφώνουμε τους χώρους μας. Προσαρμόζουμε το μενού, τη μουσική, το σκηνικό. Και μετατρέπουμε τις αγαπημένες σας στιγμές σε παντοτινή ανάμνηση που ξεπερνά τις προσδοκίες σας.
5: Royal Hall Μάλια. Κάθε στιγμή, κάθε εποχή, μία επιλογή. Μάθετε περισσότερα στο royalhall.gr ή καλέστε μας για μια πρώτη γνωριμία στο 28 970 35 030 ή 28 970 35 310. Υπάρχουν ακόμα διαθέσιμες ημερομηνίες για το 2026.
6: Είδε την καινούρια του γείτονα.
7: Ε, πώς δεν την είδα, ρε γυναίκα.
6: Και πώς σου φαίνεται?
7: Ε, καλούτσικη.
6: Μεγάλη είναι.
7: Και τι σε νοιάζει, δικιά σου είναι?
6: Όχι, αλλά αυτό λέω. Δεν μπορείς να βρεις και σε μια τέτοια?
7: Καλά, θα πάω στο Laser Art να παραγγείλω μια ταμπέλα καλύτερη για από του γείτονα.
2: Θες το καλύτερο. Laser Art στη Χερσόνησο. Εκτυπώσεις και χαράξεις σε μεγάλο εύρος υλικών.
7: Σε μουσαμά, αυτοκόλλητα, καμβά και γιγάντο εκτυπώσεις. Χάραξεις σε PVC, plexiglass, ξύλο, παραδοσιακές πινακίδες.
2: Φωτεινές πινακίδες LED για καφετέρειες, μπαρ, ξενοδοχεία. Τρισδιάστατα διακοσμητικά σχέδια. Μαγνητικά μπρελό ξενοδοχείων, σημάσεις ξενοδοχείων και για πισίνες.
7: Laser Art. Τέταρτο χιλιόμετρο, Χερσονήσου Καστελίου και στο laserart.gr. Τηλέφωνα 28 970 22 235 και 6937 00 22 13.
2: Ιδέες που γίνονται πραγματικότητα.
8: Μην κάνετε πειράματα. Για ρεύμα και ίντερνετ έρχεσαι απευθείας στην Computer View. Computerview.gr. Η κορυφαία εταιρεία στο χώρο της πληροφορικής, τώρα επίσημος συνεργάτης ΔΕΗ. Computerview.gr. Ρεύμα και ίντερνετ από τον μεγαλύτερο πάροχο ενέργειας. Μετά την εκκλησία της Αγίας Άννας προς Ηράκλειο, στα 500 μέτρα στον παράδρομο, στο υπερσύγχρονο κτίριο με άνετο πάρκινγκ. Computer View. Η σίγουρη επιλογή χωρίς πειράματα.
5: Χτίζεις, επισκευάζεις ή ανακαινίζεις. Ό,τι κι αν κάνεις, Μπαξεβάνης.
2: Γεώργιος Μπαξεβάνης. Δομικά υλικά άριστης ποιότητας για όλες τις επισκευαστικές εργασίες και κατασκευές κτηρίων.
5: Στεγανοτικά και θερμομονωτικά υλικά, γυψοσανίδες.
2: Υδραυλικά και ηλεκτρολογικά είδη.
5: Είδη υγιεινής, πλακάκια και δάπεδα laminate.
2: Εργαλεία, χρώματα και είδη ατομικής προστασίας.
5: Γεώργιος Μπαξεβάνης. Ανοιχτά από τις 6.30 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα και Σάββατο έως τις 3 το μεσημέρι.
2: Στο λιμάνι Χερσονήσου, απέναντι από το συνεργείο Κουρλετάκης. Τηλέφωνο 28970-24040.
5: Γεώργιος Μπαξεβάνης. The knowledge to build.
9: Και τώρα, ακολουθούν 60 λεπτά μόνο μουσικής, χωρίς διακοπή για διαφημίσεις. Wow! Ράδιο Χερσόνησος 97,2. Εδώ οι επιτυχίες δεν σταματούν ποτέ.

Ράδιο Χερσόνησος. Ράδιο Χερσόνησος. Χερσόνησος. Ενημέρωση το πρωί. Ράδιο Χερσόνησος. Μουσική όλη μέρα. Στους 97,2. Ράδιο Χερσόνησος.

Αναζητάς τον καλύτερο σταθμό του ραδιοφώνου. Τον έχεις ήδη βρει. Ράδιο Χερσόνησος 97,2. Δεν μας πιστεύεις? Άκου.

0: 972. Μην αλλάζεις συχνότητα. Τα καλύτερα, τα καλύτερα έρχονται σε λίγο.
1: Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 8:30. Ράδιο Χερσόνησος, 972.

0: Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 9. Ράδιο Χερσόνησος 972.
1: Laser Art. Τώρα εκτυπώνουμε το πρόγραμμα FIFA Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου 2026 με τις ημερομηνίες και ώρες των αγώνων και με QR Code για σκάν από κινητό για την πλήρη ενημέρωση των πελατών σας. Laser Art. Καλέστε μας τώρα. Κινητό, Viber και WhatsApp 6937-00-2213.
2: Ακούτε 972.
3: Νέες παραλαβές πλακιδίων από Ιταλία και Ισπανία στο Μπαξεβάνι. Μπαξεβάνις, έλα να δεις πρώτος τις νέες παραλαβές πλακιδίων από Ιταλία και Ισπανία απευθείας μετά από την Διεθνή Έκθεση της Μπολόνια. Και νέα αποκλειστική συνεργασία με το Ιταλικό Εργοστάσιο Ειδών Υγιεινής Ντολομιτέ. Μπαξεβάνις, πλακάκια μπάνιου, εξωτερικού χώρου, πισίνας και δαπέδων σε όλες τις διαστάσεις και σε πολλά σχέδια. Γεώργιος Μπαξεβάνις στη Χερσόνησο. Ανακάλυψε πρώτος.
4: All-in-One, ταμιακή μηχανή για καταστήματα λιανικής και εστιατόρια με προσωρινές αποδείξεις χωρίς συνδρομή και δώρο 4G για πάντα και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης στην καλύτερη τιμή. Ξέρεις που, Computer View. Τώρα, σε νέα διεύθυνση, μετά την εκκλησία της Αγίας Άννας προς Ηράκλειο, στα 500 μέτρα στον παράδρομο. Σε ένα υπερσύγχρονο κτίριο με άνετο πάρκινγκ. Σας περιμένουμε. Τηλέφωνο 28970252825. Κάντε like στη σελίδα μας στο Facebook για να μαθαίνετε πρώτοι όλα τα νέα. Computer View. 24 ώρες το 24ωρο δίπλα σου.
5: Ενημερωθείτε για την ψηφιακή κάρτα εργασίας, καθώς και για το ψηφιακό δελτίο αποστολής και τη νέα πραγματικότητα και αφήστε τα όλα πάνω μας. Computer View στη Χερσόνησο. Δίπλα σας κάθε στιγμή.
2: Και τώρα ακολουθούν 60 λεπτά μόνο μουσικής χωρίς διακοπή για διαφημίσεις. Ράδιο Χερσόνησος 97,2. Εδώ οι επιτυχίες δεν σταματούν ποτέ.

0: 972. Μην αλλάζεις συχνότητα. Τα καλύτερα, έρχονται σε λίγο.
1: Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 9:30. Ράδιο Χερσόνησος 972.

0: 972.
1: 972.
0: Μην αλλάζεις συχνότητα. Τα καλύτερα, τα καλύτερα έρχονται σε λίγο.
2: Laser Art. Τώρα εκτυπώνουμε το πρόγραμμα FIFA Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου 2026 με τις ημερομηνίες και ώρες των αγώνων και με QR code για σκάν από κινητό για την πλήρη ενημέρωση των πελατών σας. Laser Art. Καλέστε μας τώρα. Κινητό, Viber και WhatsApp 6937 00 22 13.
3: Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 10. Ράδιο Χερσόνησος 972.
4: Κάνατε τη σκέψη, πήρατε την απόφαση. Μετά μένει μόνο να μας εμπιστευτείτε.
5: Royal Hall Μάλια. Ένας μαγευτικός, πολυτελής, ανακοινισμένος εσωτερικός χώρος. Ένας εξωτερικός χώρος με πισίνα, απέραντη θέα και ένα μοναδικό ηλιοβασίλεμα, πλαισιωμένα με μια ομάδα επαγγελματιών, γίνονται το τέλειο σκηνικό.
4: Αναλαμβάνουμε με συνέπεια, φαντασία και επαγγελματισμό γάμους και αραβώνες, βαφτίσεις, παιδικά πάρτι στον παιδότοπο, κάθε είδους κοινωνικές και επαγγελματικές εκδηλώσεις, συνέδρια και παρουσιάσεις.
5: Σας παρουσιάζουμε τις ιδέες μας. Ακολουθούμε τις προτάσεις σας. Μεταμορφώνουμε τους χώρους μας. Προσαρμόζουμε το μενού, τη μουσική, το σκηνικό. Και μετατρέπουμε τις αγαπημένες σας στιγμές σε παντοτινή ανάμνηση που ξεπερνά τις προσδοκίες σας.
4: Royal Hall Μάλια. Κάθε στιγμή, κάθε εποχή, μία επιλογή. Μάθετε περισσότερα στο royalhall.gr ή καλέστε μας για μια πρώτη γνωριμία στο 28 970 35 030 ή 28 970 35 310. Υπάρχουν ακόμα διαθέσιμες ημερομηνίες για το 2026.
6: Είδες την καινούρια του γείτονα.
7: Πώς δεν την είδα, ρε γυναίκα.
6: Και πώς σου φαίνεται?
7: Καλούτσικη.
6: Μεγάλη είναι.
7: Και τι σε νοιάζει, δικιά σου είναι?
6: Όχι, αλλά αυτό λέω. Δεν μπορείς να βρεις και σε μια τέτοια?
7: Καλά, θα πάω στο Laser Art να παραγγείλω μια ταμπέλα καλύτερη για από του γείτονα.
5: Θες το καλύτερο. Laser Art στη Χερσόνησο. Εκτυπώσεις και χαράξεις σε μεγάλο εύρος υλικών.
7: Σε μουσαμά, αυτοκόλλητα, καμβά και γιγάντο εκτυπώσεις. Χάραξη σε PVC, plexiglass, ξύλο, παραδοσιακές πινακίδες.
5: Φωτεινές πινακίδες LED για καφετέρειες, μπαρ, ξενοδοχεία. Τρισδιάστατα διακοσμητικά σχέδια. Μαγνητικά μπρελό ξενοδοχείων, σημάσεις ξενοδοχείων και για πισίνες.
7: Laser Art. Τέταρτο χιλιόμετρο, Χερσονήσου Καστελίου και στο laserart.gr. Τηλέφωνα 28 970 22 235 και 6937 00 22 13.
5: Ιδέες που γίνονται πραγματικότητα.
8: Compañeros y compañeras, criticares todos, esquiadores, restauradores, baristas, hoteleros, taberneros, taberneras, cafeteros, cafeteras. Ha llegado el momento de las listas de precios, de saludar a los turistas con fotos y textos en la trapecería. ¡Viva la marcoglusión!
9: Για την οικονομία, για τον εντυπωσιασμό, για την αύξηση των πωλήσεων. Μη μένεις πίσω, Μάρκογλου. Τιμοκαταλογάρες με φωτογραφάρες και κειμενάρες για φοβερές μαγαζάρες.
10: Μάρκογλου, Παπαναστασίου 169, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-239-400.
8: Μάρκογλου, especialista en impresiones digitales.
4: Χτίζεις, επισκευάζεις ή ανακαινίζεις. Ό,τι κι αν κάνεις, Μπαξεβάνης.
11: Γεώργιος Μπαξεβάνης. Δομικά υλικά άριστης ποιότητας για όλες τις επισκευαστικές εργασίες και κατασκευές κτηρίων.
4: Στεγανοτικά και θερμομονωτικά υλικά, γυψοσανίδες.
11: Υδραυλικά και ηλεκτρολογικά είδη.
4: Είδη υγιεινής, πλακάκια και δάπεδα laminate.
11: Εργαλεία, χρώματα και είδη ατομικής προστασίας.
4: Γεώργιος Μπαξεβάνης. Ανοιχτά από τις 6.30 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα και Σάββατο έως τις 3 το μεσημέρι.
11: Στο λιμάνι Χερσονήσου, απέναντι από το συνεργείο Κουρλετάκης. Τηλέφωνο 28 97 0 24 040.
4: Γεώργιος Μπαξεβάνης. The knowledge to be.
12: Και τώρα,
13: και τώρα
12: ακολουθούν 60 λεπτά μόνο μουσικής, χωρίς διακοπή για διαφημίσεις. Ράδιο Χερσόνησος 97,2. Εδώ οι επιτυχίες
13: δεν σταματούν ποτέ.

Ράδιο Χερσόνησος. Ενημέρωση το πρωί. Ράδιο Χερσόνησος. Μουσική όλη μέρα. Στους 97,2. Ράδιο Χερσόνησος. Ακούτε 972.

0: 972. Μην αλλάζεις συχνότητα. Τα καλύτερα, τα καλύτερα έρχονται σε λίγο.
1: Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 10:30. Ράδιο Χερσόνησος 972.
2: Ακούτε 972.

αξίζει ό,τι αγαπάς. Ό,τι σου θυμίζει. Και δεν παίζεται. 97,2. 97,2.

0: 97,2. Το πιασες. Κόλλησες.
1: Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 11. Ράδιο Χερσόνησος 972.
2: Κάνατε τη σκέψη. Πήρατε την απόφαση. Μετά μένει μόνο να μας εμπιστευτείτε.
0: Royal Hall Μάλια. Ένας μαγευτικός, πολυτελής, ανακοινισμένος εσωτερικός χώρος. Ένας εξωτερικός χώρος με πισίνα, απέραντη θέα και ένα μοναδικό ηλιοβασίλεμα, πλαισιωμένα με μια ομάδα επαγγελματιών, γίνονται το τέλειο σκηνικό.
2: Αναλαμβάνουμε με συνέπεια, φαντασία και επαγγελματισμό γάμους και αραβώνες, βαφτίσεις, παιδικά πάρτι στον παιδότοπο, κάθε είδους κοινωνικές και επαγγελματικές εκδηλώσεις, συνέδρια και παρουσιάσεις.
0: Σας παρουσιάζουμε τις ιδέες μας, ακολουθούμε τις προτάσεις σας, μεταμορφώνουμε τους χώρους μας, προσαρμόζουμε το μενού, τη μουσική, το σκηνικό και μετατρέπουμε τις αγαπημένες σας στιγμές σε παντοτινή ανάμνηση που ξεπερνά τις προσδοκίες σας.
2: Royal Hall Μάλια. Κάθε στιγμή, κάθε εποχή, μία επιλογή. Μάθετε περισσότερα στο royalhall.gr ή καλέστε μας για μια πρώτη γνωριμία στο 28 970 35 030 ή 28 970 35 310. Υπάρχουν ακόμα διαθέσιμες ημερομηνίες για το 2026.
3: Νέες παραλαβές πλακιδίων από Ιταλία και Ισπανία στο Μπαξεβάνι. Μπαξεβάνις. Έλα να δεις πρώτος τις νέες παραλαβές πλακιδίων από Ιταλία και Ισπανία απευθείας μετά από την Διεθνή Έκθεση της Μπολόνια. Και νέα αποκλειστική συνεργασία με το Ιταλικό Εργοστάσιο Ειδών Υγιεινής Ντολομιτέ. Μπαξεβάνις. Πλακάκια μπάνιου, εξωτερικού χώρου, πισίνας και δαπέδων σε όλες τις διαστάσεις και σε πολλά σχέδια. Γεώργιος Μπαξεβάνις στη Χερσόνησο. Ανακάλυψε πρώτος.
4: Αυτό είναι το Ράδιο Χερσόνησος.

τυχιώνει όταν ξανάρθεις κι εγώ να έχω πλαγιάσει από νωρίς. Να ανοίξεις και πρωτού το φως να ανάψεις, να τρέξεις το κρεβάτι να βρεις, να τρέξεις το κρεβάτι να με βρεις.

Αναζητάς τον καλύτερο σταθμό του ραδιοφώνου. Τον έχεις ήδη βρει. Ράδιο Χερσόνησος 97,2. Δεν μας πιστεύεις? Άκου.

άνοιξα και σε προσμένω σε ένα δρόμο φωτισμένο, σε καινούργια πόλη. Η λέξη

0: 972. Μην αλλάζεις συχνότητα. Τα καλύτερα έρχονται σε λίγο.
1: Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 11:30. Ράδιο Χερσόνησος 972.

Αν σε καλέσουν και σε ρωτήσουν τι σταθμό ακούς, μην αρχίσεις να γελάς. Δεν είναι ακόμα αυτονόητο για όλους. Πες 972 Ράδιο Χερσόνησος.

0: he...
1: Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 12 τα μεσάνυχτα. Ράδιο Χερσόνησος 972.
2: Κάνατε τη σκέψη, πήρατε την απόφαση. Μετά μένει μόνο να μας εμπιστευτείτε.
3: Royal Hall Μάλια. Ένας μαγευτικός, πολυτελής, ανακοινισμένος εσωτερικός χώρος. Ένας εξωτερικός χώρος με πισίνα, απέραντη θέα και ένα μοναδικό ηλιοβασίλεμα, πλαισιωμένα με μια ομάδα επαγγελματιών, γίνονται το τέλειο σκηνικό.
2: Αναλαμβάνουμε με συνέπεια, φαντασία και επαγγελματισμό, γάμους και αραβώνες, βαφτίσεις, παιδικά πάρτι στον παιδότοπο, κάθε είδους κοινωνικές και επαγγελματικές εκδηλώσεις, συνέδρια και παρουσιάσεις.
3: Σας παρουσιάζουμε τις ιδέες μας, ακολουθούμε τις προτάσεις σας, μεταμορφώνουμε τους χώρους μας, προσαρμόζουμε το μενού, τη μουσική, το σκηνικό και μετατρέπουμε τις αγαπημένες σας στιγμές σε παντοτινή ανάμνηση που ξεπερνά τις προσδοκίες σας.
2: Royal Hall Μάλια. Κάθε στιγμή, κάθε εποχή, μία επιλογή. Μάθετε περισσότερα στο royalhall.gr ή καλέστε μας για μια πρώτη γνωριμία στο 28 970 35 030 ή 28 970 35 310. Υπάρχουν ακόμα διαθέσιμες ημερομηνίες για το 2026.

0: παίζει ό,τι αγαπάς, ό,τι σου θυμίζει και δεν παίζεται. 97,2.
1: Πάλι άϊπνοι. Και χθες και προχθές. Μέρες τώρα. Γιατί τόσες αϊπνίες? Ράδιο Χερσόνησος 97,2. Με τέτοια τραγούδια ποιος μπορεί να κοιμηθεί?

0: στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 12:30. Ράδιο Χερσόνησος, 972.
1: 97,2.

0: Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι μία. Ράδιο Χερσόνησος 972.
1: Κάνατε τη σκέψη, πήρατε την απόφαση. Μετά μένει μόνο να μας εμπιστευτείτε.
2: Royal Hall Μάλια. Ένας μαγευτικός, πολυτελής, ανακοινισμένος εσωτερικός χώρος. Ένας εξωτερικός χώρος με πισίνα, απέραντη θέα και ένα μοναδικό ηλιοβασίλεμα, πλαισιωμένα με μια ομάδα επαγγελματιών, γίνονται το τέλειο σκηνικό.
1: Αναλαμβάνουμε με συνέπεια, φαντασία και επαγγελματισμό γάμους και αραβώνες, βαφτίσεις, παιδικά πάρτι στον παιδότοπο, κάθε είδους κοινωνικές και επαγγελματικές εκδηλώσεις, συνέδρια και παρουσιάσεις.
2: Σας παρουσιάζουμε τις ιδέες μας. Ακολουθούμε τις προτάσεις σας. Μεταμορφώνουμε τους χώρους μας. Προσαρμόζουμε το μενού, τη μουσική, το σκηνικό. Και μετατρέπουμε τις αγαπημένες σας στιγμές σε παντοτινή ανάμνηση που ξεπερνά τις προσδοκίες σας.
1: Royal Hall Μάλια. Κάθε στιγμή, κάθε εποχή, μία επιλογή. Μάθετε περισσότερα στο royalhall.gr ή καλέστε μας για μια πρώτη γνωριμία στο 28 970 35 030 ή 28 970 35 310. Υπάρχουν ακόμα διαθέσιμες ημερομηνίες για το 2026.

0: Μόνο μουσική. Μόνο μουσική. Ράδιο Χερσόνησος. 972. Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 1:30. Ράδιο Χερσόνησος, 972.
1: 97,2.

Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 2. Ράδιο Χερσόνησος 972. Πάμε μια βόλτα με τη μουσική. Έτσι, για να πάρετε αέρα. Ραδιοφωνικό αέρα. Ράδιο Χερσόνησος 97,2 FM στέρεο. Άλλος αέρας στο ραδιόφωνο.

παλιά ύπνη. Και χθες και προχθές, μέρες τώρα. Γιατί τόσες αϊπνίες? Ράδιο Χερσόνησος 97,2. Με τέτοια τραγούδια, ποιος μπορεί να κοιμηθεί?

Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 2:30. Ράδιο Χερσόνησος 972. 97,2.